Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Νατούρα στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Αιτωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξίες στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και την τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Έρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Novin Bet υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Νατούρα στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Αιτωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξία στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και την τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κυποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Σέρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Novimbet υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Νατούρα στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Αιτωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξίες στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και την τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Έρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Novin Bet υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας στην ομάδα εδώ των παραπολιτικών, στους 90,1. Πάμε να ξημερώσουμε μαζί, θα φτάσουμε μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο, αλλαγή σκυτάλης. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης έχει έρθει. Ξημέρωσε σιγά σιγά. Ξημέρωσε αυτή η γλυκιά και όμορφη τριτούλα. 19 Μαΐου 2026. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Ημέρα μνήμης των ανθρώπων που πάλεψαν να διασώσουν όχι μόνο τη ζωή τους, να διασώσουν τον πολιτισμό τους, να διασώσουν τα έθιμά τους και που αξίζουν το σεβασμό μας. Η θερμοκρασία είναι αρκετά καλή για αυτή την ώρα. 6 και 5 πρώτα λεπτά, έχει 17 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη μας. Στα Ιόνια νησιά 14 έως 17 βαθμούς αυτή την ώρα. Στα νησιά του Αιγαίου επίσης παρόμοια θερμοκρασία από 15 έως 17 βαθμούς. Και στην Κρήτη μας την όμορφη, εκεί η θερμοκρασία πάντα είναι πιο ανεβασμένη, 18 με 19 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο. Ο καιρός θα είναι καλός, γενικά έτοιμο σε ολόκληρη τη χώρα. Σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως να έχουμε στην Δυτική Μακεδονία, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, να έχουμε κάποιες σποραδικές βροχές. Ίσως και στη Θεσσαλία ρίξει κάποια βροχούλα, ποτιστική κυρίως. Αλλά έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στη Ματίνα που έστειλε το μήνυμά της με τα ωραία τα νησιώτικα. Εμείς λέει στη Ζάκυνθο έχουμε τον Κάγιο. Άκουσε την Ιακωβίδη, κάποια στιγμή ή αλλιώς Καντάδες Ζακυνθινής. Καλημέρα σε όλους, να σε καλά Ματίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Στην όμορφη Ζάκυνθο, όλα τα νησιά του Ιωνίου είναι καταπληκτικά, υπέροχα, όλα τα νησιά μας είναι υπέροχα, απλά έτσι στο Ιόνιο έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία όπως καταλαβαίνετε.

Στην πολιτική επικαιρότητα κυριαρχεί το θέμα της δημιουργίας νέων κομμάτων από την Μαρία Καριστιανού, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που θα ανακοινωθεί και αυτό μέσα σε αυτή την εβδομάδα μέχρι τις 26 του Μάη. Εκεί θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις στο Θησείο με μεγάλη συγκέντρωση που θα έχει προεκλογικό χαρακτήρα, με τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Και όλα αυτά αλλάζουν, όπως καταλαβαίνετε, το πολιτικό σκηνικό, με τον ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του να φιλορροεί, έτσι, και την αριστερά επίσης να βρίσκεται σε τροχιά διάλυσης. Θα έχουμε μια περίοδο που θα είναι παρατεταμένη, θα έχουμε παρατεταμένες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Θα σηματοδοτήσουν τις εξελίξεις μέχρι να φτάσουμε προς τις κάλπες. Εκεί λοιπόν θα έχουμε αλλαγή συσχετισμών. Πρόσωπα θα μεταφέρονται από ένα κόμμα στο άλλο, νέα πρόσωπα θα μπαίνουν στο παιχνίδι, νέα κόμματα, νέοι συσχετισμοί, συνεργασίες, όλα θα τα δούμε νομίζω αυτό το διάστημα. Τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για μια συμφωνία που θα αποτρέψει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ τις τελευταίες ώρες το Λος Άντζελες δοκιμάζεται από πολύ μεγάλες πυρκαγιές και μάλιστα πριν από λίγη ώρα έγινε κάλεσμα στους κατοίκους εκεί να εκενώσουν τα σπίτια τους. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την επικαιρότητα, όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες.

Εφημερίδα απογευματινή. Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ. Αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές κυρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ένα θέμα που θίξαμε και εδώ χθες στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού από τον Αλέξη Μητρόπουλο, τον καθηγητή. Έχει βγει μια απόφαση του ΣΤΕ, στην οποία άνθρωποι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα καλούνται να γυρίσουν πίσω κάποια ποσά, και αυτό διότι έχει παρέλθει η τριετία. Η τριετία που κόβεται, μειώνεται η σύνταξη. Επίσης, όσοι, αυτό λέει η απόφαση του ΣΤΕ, όσοι παίρνουν δική τους σύνταξη, δεν θα μπορούν να λαμβάνουν τη σύνταξη χειρίας από τον σύζυγο ή τη σύζυγο, την εθνική σύνταξη. Σε αυτή λοιπόν την απόφαση του ΣΤΕ έρχεται πια νομοθετική ρύθμιση, πολύ σημαντική είδηση, κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ. Αφορά λοιπόν όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, διότι όπως καταλαβαίνετε, αν εφαρμοζόταν αυτή η απόφαση του ΣΤΕ, αυτό σήμαινε ότι χιλιάδες χείροι θα έπρεπε να επιστρέψουν χρήματα στο δημόσιο. Πρόκειται λοιπόν για μια νομοθετική ρύθμιση ανάσα. Επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Θείος και ανιψκοί ξυλοκοπούσαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες και κλέβαν χωράφια. Οι συσχετισμοί στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παύλος Μαρινάκης διατήρησε ισχυρό έρισμα στο στελεχειακό δυναμικό και ειδικά στη νέα γενιά. Ο ρόλος των Νέζη και Κανταδάκη. Στήλιος και Σπανάκης επικρατέστεροι για τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής κατά Φάμελου. Πιέσεις προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να κληθεί η διαγραφή του βουλευτή των Χανίων. Χάος στο Λίβανο, νέο μπραντεφέρ Αμερικής και Ιράν και απειλές για βομβαρδισμούς. Ο ομφαλός της γης, η αυθεντική εικόνα των Δελφών όπως θα ήταν στην αρχαιότητα. Ντοκιμαντέρ με χρήση υψηλής τεχνολογίας ανασυνθέτει τον Ιερό Ναό του Απόλλωνα και αποκωδικοποιεί τα μυστήρια. Εφημερίδα Καθημερινή, στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Τριγμή για τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακό του Παντίου. Κατατέθηκε η τροπολογία για δίκες εξπρές των βουλευτών. Την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας υποθέσεων, οι οποίες αφορούν βουλευτές, προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ και εισάγεται σήμερα προς ψήφιση με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στόχος να μπει φρένος σε υποθέσεις που βαλτώνουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αγάπη εις Μπόκου, η μετάβαση του ελληνικού τουρισμού από το περισσότερο στο ουσιαστικό είναι ο στόχος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, όπως τόνισε η νεοεκλεγής πρόεδρος Αγάπης Μπόκου.

Στην εφημερίδα Τα Νέα, στο πρωτοσέλιδο, λήξη συναγερμό, επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και στον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεωτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Κληρονομιές. Ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο? Και συντάξεις χειρίας. Κανένα ενδεχόμενο περικοπής. Τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, οι ομάδες, οι δυνάμεις, οι εκπλήξεις. Τι προκύπτει από την ψηφοφορία για τη νέα πολιτική επιτροπή? Σαντορίνη, 25% πιθανότητες για νέα έκρηξη του ηφαιστείου την επόμενη δεκαετία. Ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν φτάνει, ο Σι χαμογελά στο Πεκίνο. Κύκλος ιδεών, 8 στους 10 δεν βλέπουν δικαιοσύνη για Τέμπη, ο ΠΚΠ και υποκλοπές. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, σε δήμους, περιφέρειες, ελληνική αστυνομία, λιμενικό νοσοκομεία, οδικές συγκοινωνίες, κατασκηνώσεις, οργανισμούς. Τέλος το πολιτικό κρυφτό για Τσίπρα και Καριστιανού. Η στρατηγική Μητσοτάκη γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίωση έως το 2027. Σχέδια ασφαλείας, κάρτες εισόδου και κάμερες στα 5 μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Στα 2.11 η μέση τιμή της βενζίνης, 18 ευρώ ακριβότερο το φουλάρισμα με αμόλυβδη μέσα σε 3 μήνες. Στην παραλία του Αγίου Σώστη ξεκίνησαν τα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris στη Μύκονο. Αναγεννήθηκε από τις φετινές βροχές το υπόγειο ποτάμι στο φαλακρό της Δράμας που είχε στεγνώσει από το 2024, πάλι κυλάει νερό στο σπήλαιο Αγκίτη. Εφημερίδα Δημοκρατία, απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας, κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους, η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Γιατί απομακρύνουν τους Πάτριοντα από Κάρπαθο και Δημότυχο, μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη? Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η εσπευσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Και αναφέρει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα, σήμερα είμαστε όλοι πόντι. Πατριωτικό χρέος όλων των Ελλήνων, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνονται σήμερα για την γενοκτονία. Η εφημερίδα των συντακτών, δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων, το ΠΑΣΟΚ.

Φυλακές Πάτρας, 7 νεκροί σε 1,5 μήνα. Κρατούμενοι μιλούν στην εφημερίδα των συντακτών για ανεπίτρεπτες συνθήκες. Οι πειρατές της Μεσογείου, 16 Έλληνες θύματα απαγωγής. Σφοδρές αντιδράσεις για το νέο ρεσάλτο του Ισραήλ στο στόλο αλληλεγγύης.

Η εφημερίδα Κόντρα, δώρο στον Σουλτάνο, η απόσυρση των Πάτριωτ, ατακτή υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές, μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δημότυχο. Πώς δρούσαν οι Νταΐδες της Κρήτης, άρπασαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στεγαστικό αδιέξοδο, στην Αθήνα το ενοικίο υπερβαίνει το 150% του κατώτατου μισθού. Οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς, εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2,10.

Η εφημερίδα Ριζοσπάστη, ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακύρωχτο πόλεμο για τα κέρδη. Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και κάπως έτσι λοιπόν σιγά σιγά θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έξι και 25 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. 19 Μαΐου 2026 σήμερα, με πολύ καλό καιρό και βεβαίως με πάρα πολλές απορίες οικονομικού τύπου. Διότι τις τελευταίες ώρες έχει βγει στη δημοσιότητα ότι το κόστος της στέγασης το γνωρίζαμε ότι είναι πολύ υψηλό. Αυτό που δεν γνωρίζαμε όμως είναι ότι για μια θέση πάρκινγκ η τιμή του μπορεί να έχει εκτοξευθεί ακόμη και 400% για μια θέση στάθμευσης. Μια θέση στάθμευσης λίγων μόνο τετραγωνικών. Είναι δυσέβρετη η χώρη. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλος πονοκέφαλος για τους ανθρώπους, για τους οδηγούς, τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι προσπαθούν να πάνε στη δουλειά τους και μετά, αφού βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην κίνηση, μετά είναι εγκλωβισμένοι και στο να βρουν θέση στάθμευσης επιστρέφοντας στο σπίτι τους ή πηγαίνοντας στη δουλειά τους για να δουλέψουν. Το θέμα λοιπόν αυτό θα το συζητήσουμε με τον κύριο Θέμη Μπάκα, που είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών της E-Real Estates, να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει πραγματικά εκεί έξω με τις θέσεις στάθμευσης. Καλημέρα σας κύριε Μπάκα, τι κάνετε?
7: Καλησπέρα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
6: Λοιπόν, σε ποιες περιοχές τώρα έχουν καταγραφεί έτσι υψηλές τιμές και για τι τιμές μιλάμε?
7: Να ξεκινήσουμε με το εξής. Σύμφωνα αυτή τη στιγμή με το Μητρό, με την Γενική Γραμματεία Περιφερειακών Συστημάτων, το Μητρό Μεταβίβασης Πίεσης, το Μητρό Μεταβίβασης Ακινήτων, βλέπουμε το εξής, ότι στο Δήμο Αθηναίων, να ξέρουν οι ακροατές μας, από το 2019 έως το 2025 το μέσο τίμα αναμεταβίβαση για θέσεις στάθμευσης έχει αυξηθεί κατά 742%.
6: Εντάξει, είναι και εντυπωσιακό το νούμερο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Natura στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Ετωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξία στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και την τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κυποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Σέρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Novin Bet υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641091760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
11: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ή 18 τετραγωνικά 40.000.
7: Ναι, αυτά ξέρετε είναι λίγο περίεργα, αλλά έχει μια λογική.
6: Ναι.
7: Στις συγκεκριμένες περιοχές τώρα, το συζητάμε για 10 τετραγωνικά, 20 τετραγωνικά μέτρα 25, μισό εκατομμύριο ή για 30 τετραγωνικά μέτρα 1 εκατομμύριο. Εδώ κάτι συμβαίνει, και ήταν περισσότερο, έχει δημοσιονοστό, εδώ κάτι να ψάξει λίγο περισσότερο.
6: Ναι.
7: Όταν αναφέρουμε το εξής, είναι πολύ, είναι σημαντικός, ένας βασικός παράγοντας,
6: ναι,
7: που καθορίζει την καθημερινότητά μας. Πλέον οι θέσεις στάθμευσης σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και όχι μόνο πλέον στην Κυψέλη που λέγαμε,
6: ναι,
7: η Μόζη τελευταία, στη Νέα Σμύρνη, θα σας πω, σε διάφορες, στην Ηλιούπολη αυτή τη στιγμή ακόμα, στην Αγυρούπολη, στο Παλαιό Φάλιρο. Αυτή τη στιγμή η ύπαρξη θέσης στάθμευσης σε ένα σπίτι είναι τόσο πολύ σημαντική και τόσο σημαντικός παράγοντας ακόμα και στην καθημερινότητά μας. Σκεφτείτε πλέον.
6: Επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, αυξάνει και την αξία του ακινήτου, αν κάποιο ακίνητο έχει θέση στάθμευσης.
7: Θα σας πω και στην αρχή αυτό.
6: Τώρα, αυτές οι τιμές που μας λέτε είναι η θέση στάθμευσης πιλωτής ή κλειστού γκαράζ.
7: Έχουμε αλλάξει τα δεδομένα. Παλαιότερα, συζητάγαμε για θέση στάθμευσης, συζητάγαμε όλοι μας κυρίως για μία κλειστή θέση στάθμευσης δική σου,
6: ναι,
7: δική σου γκαραζόπορτα. Πλέον σε μεγάλο ποσοστό μιλάμε για θέση στάθμευσης που είναι με διαγράμμιση σε κάποιο υπόγειο. Δηλαδή δεν υπάρχει κλειστή δική σου γκαραζόπορτα τόσο πολύ εύκολα όπως στο παρελθόν.
6: Ναι.
7: Ή αλλιώς σε πιλωτές. Εδώ να αναφέρουμε το εξής. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις. Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων, όταν μισθώνουν ένα σπίτι, δεν δίνουν μαζί και τη θέση στάθμευσης. Μισθώνουν ξεχωριστά. Σου λέει, θα πάρω εγώ το πέρα 800-900 ευρώ από ένα σπίτι και αν θέλει τη θέση στάθμευσης πήρε σε μόνο 100-150. Αυτό είναι λίγο παράλογο.
6: Ναι.
7: Διότι το
6: επιτρέπεται αυτό να νοικιάζεται.
7: Επιτρέπεται, είναι διαφορετική ιδιοκτησία.
6: Μάλιστα. Ακόμα και στην πιλωτή είναι διαφορετική.
7: Μπορεί να παίζει όντα συμβόλαια. Είναι παρακολούθημα. Μπορεί, άμα είναι παρακολούθημα, όχι, όμως πολλές φορές σας λέει και πάλι, είναι διαφορετική ιδιοκτησία. Το θέμα όμως είναι, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ότι είναι τόσο σημαντικός παράγοντας η θέση στάθμευσης που πολλές φορές ο κόσμος δεν πάει έξω βόλτα το βράδυ, δεν πάει να δει τους φίλους του, δεν πάει να πάει σινεμά, δεν πάει θέατρο, επιστρέφει τάξη στο σπίτι του για να προλάβει πριν γυρίσουν οι άλλοι γείτονες να πιάσει τη θέση. Δηλαδή, σημαντικός παράγοντας στη ζωή μας πλέον, είχαμε κάποια προβλήματα, είναι αν θα γυρίσουμε γρήγορα να προλάβουμε τη θέση στάθμευσης στο γείτονα. Ενώ πλέον,
6: καλά, έχουμε δει και κάποιες πρακτικές, κύριε Μπάκα, τώρα με κάποιους ας πούμε που βάζουν παλιά μηχανάκια, ας πούμε. Το έχω δει αυτό.
7: Αυτό που λέτε να ξέρετε, το κάνει ερώτηση μια φορά στην τροχιά. Είναι δυνατόν ένα μηχανάκι, λέω, που είναι αυτή τη στιγμή σταθμισμένο εδώ πέρα και τόσα χρόνια, ή αλλιώς αντί να πάρω παρκάρι οριζόντια, παρκάρι κάθετα επίτηδες για να πιάνει τη θέση, μπορώ να κάνω κάτι. Μου λέει, όχι, εφόσον έχει πινακίδα, εφόσον υπάρχει πινακίδα, μπορώ να κάνω ό,τι θέλει. Δηλαδή, βάζω ένα παλιό μηχανάκι. Η χειρότερη απόκριση ποιο είναι.
6: Ναι.
7: Αυτοί πάνε και βάζουν γλάστρες, σημαίες,
6: ναι,
7: πάνε και βάζουν διάφορα αντικείμενα.
6: Μπάζα.
7: Λες και είναι ιδιοκτησία, έχει μπάζει ή ιδιοκτησία του. Ναι. Πάμε να πούμε το εξής.
6: Εγώ έχω δει, να σας πω την αλήθεια, αυτό που έχω δει κατά κόρον είναι κάτι χρέπια μηχανάκια που κάνουν,
7: ναι,
6: ξέρω εγώ, 100 ευρώ. Κάτι τώρα μιλάμε για. Δεν κουνιούνται, δεν είναι λειτουργικά. Και τα τοποθετούν στους δρόμους και αμέσως μετά, όταν φτάνει το αυτοκίνητο, παίρνουν το μηχανάκι, το ανεβάζουν στο πεζοδρόμιο και παρκάρουν το αυτοκίνητο μπροστά από εκεί που είχαν πιάσει τη θέση.
7: Έχετε δίκιο. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Δεν είμαστε μόνο με αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν λύσεις. Να σου πει μια λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που λειτουργεί,
6: ναι,
7: πάρα πολύ όμορφα.
6: Βεβαίως.
7: Έχουμε στις γειτονιές μας εμείς πολύ μεγάλα καταστήματα. Έχουμε σούπερ μάρκετ πολύ μεγάλα. Ναι. Αλυσίδες έχουμε. Ναι. Τα οποία αυτά τα σούπερ μάρκετ τι έχουν. Έχουν υπόγεια πάρκινγκ, ισόγεια πάρκινγκ.
6: Να αξιοποιηθούν, λέτε.
7: Τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Λένε, έλα εδώ, εφόσον είναι ψηφίσει τη στάθμευση, όταν το σούπερ μάρκετ κλείνει 9 η ώρα το βράδυ και ανοίγει το πρωί στι 8, 9 το βράδυ με 8 η ώρα το πρωί, για του μόνιμου κατοίκου, οι οποίοι πληρώνουν ένα πολύ μικρό αντίτιμο με το μήνα, θα μπορούν να παρκάνουν σε αυτέ τι θέσει. Και ο Δήμο δίνει κίνητρα φορολογικά, δίνει όλη δημοτικά τέλη στη συγκεκριμένη επιχείρηση και ταυτόχρονα υπάρχει ένα φύλακα που φυλάει το προσεχώ στοιχείο που
6: σωστό.
7: Λέγεται είτε αυτοκίνητο
6: σωστό.
7: Είτε λέγεται θέση ή λέγεται σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
7: Παράλληλα, βλέπουμε όταν δημιουργούνται νέε οικοδομέ, γιατί το να λέμε το πρόβλημα το καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι λύση. Όταν δημιουργούνται νέε οικοδομέ σε περιοχέ που είναι πύκνο κατοικημένε, περιοχέ που έχουν μεγάλο πρόβλημα με τι θέσει στάθμιση, τι λένε. Είσαι υποχρεωμένος, σου δίνω και κίνητρο να μπει στη διαδικασία να δημιουργήσει επιπλέον θέσεις στάθμευσης στην πολυκατοικία που φτιάχνει στο υπόγειο. Δηλαδή σου λέει, σκάψε άλλο ένα
6: όροφο
7: στα κάτω.
6: Ναι.
7: Και αν το κάνεις
6: με τα ενίκια, αυτό, τι γίνεται, κύριε Μπάκα, με τα ενίκια σε θέση στάθμευσης? Για δώστε μας μια εικόνα.
7: Εδώ έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δηλαδή, ακολουθούμε περιπτώσεις όπως πολλές φορές συζητάμε τα σπίτια. Θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή στο Βοτανικό για μια θέση στάθμευσης 12 τετραγωνικά μέτρα 160-170 ευρώ. Στον Γκίζη 10 τετραγωνικά μέτρα με 200 ευρώ. Και να σου πω κάτι, τα 10 τετραγωνικά μέτρα, ξέρει ο κόσμος, δεν είναι πολύ μεγάλη θέση.
6: Είναι οριακή η θέση, ναι.
7: Είναι οριακή, γιατί, ακούστε τι συμβαίνει. Πλέον αν τα αυτοκίνητα πιο πολλά, είναι πιο φουσκωμένα τα αυτοκίνητα. Οπομένως και ένα αυτοκίνητο μικρό να έχει, είναι φουσκωμένο προς το αυτοκίνητο αυτό, αν έχετε δει. Πιάνει μεγαλύτερο όγκο.
6: Ναι, σωστά.
7: Οπότε μιλάμε για οριακές θέσεις. Και το πρόβλημα που υπάρχει πλέον, επειδή αυτές οι θέσεις είναι σε διαγραμμίσεις και δεν είναι ανεξάρτητες, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στις προσκατοικίες του 90, του 95, του 2000, που είχαν βγάλει πολλές θέσεις κοντά η μία στην άλλη και έχουν και κολόνες στο υπόγειο. Δεν μπορείς να μπεις σε αυτές τις θέσεις στάθμευσης. Δηλαδή πολλές φορές πάρουν...
6: Κακές κατασκευές.
7: Να νοικιάσει το πάρκινγκ, σου λέει ευκαιρία, θέμου, σου λέει βρήκα ευκαιρία στην περιοχή μου. Για μπες στο πάρκινγκ και βγες. Να δεις, αν μπορεί να μπει και να βγεις.
6: Μάλιστα.
7: Από τις πολλές που υπάρχουν. Γενικά, τι καταγράφουμε αυξήσεις που αγγίζουν ακόμα και το 108% την τελευταία εξαετία. Δείχνουμε στο Παγκράτη, παράδειγμα, για 15 τετραγωνικά μέτρα. Το 2020 ήταν στα 120 ευρώ. Φέτος, συζητάμε αυτή τη στιγμή, για 250 ευρώ. Δηλαδή, όσο πληρώνουμε παλιά μια γκαστονιέρα, και λέγαμε ένα φοιτητή αυτή μια γκαστονιέρα με 250 ευρώ, στο κάποτε τώρα δεν ισχύει αυτό.
6: Σωστά.
7: Σήμερα αυτό ζητάμε να πάρει μια σκηνή θέση στάθμευση. Γενικά το πρόβλημα είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο.
6: Μάλιστα.
7: Και θα έπρεπε, γιατί είναι θέμα που επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, θέση στάθμευση. Γιατί κάτι, φέρνει το σπίτι τη δουλειά σου, φέρνει το σπίτι μέσα στη δουλειά σου, θα φας μια ώρα στο αυτοκίνητο πλέον με την κίνηση που
6: υπάρχει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
7: Επιστρέφεις τώρα από τη δουλειά σου το βράδυ.
6: Ακριβώς. Άλλο ένα μεροκάματο στον δρόμο προς αναζήτηση θέσης στάθμευσης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μπάκα, για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Χρυσάφι λοιπόν η θέση στα πάρκινγκ. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Την καλημέρα μας λοιπόν σε όλους εσάς που μας ακούτε στα Παραπολιτικά στο 90,1. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Και βεβαίως συζητάμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και συζητάμε και για τον τουρισμό. Για τον τουρισμό, τη βαριά μας βιομηχανία. Ξεκινά σιγά σιγά η τουριστική περίοδος. Χθες ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και μιλώντας στο σύνδεσμο των ξενοδόχων, μίλησε και για τους επαγγελματίες του τουρισμού και για τους μισθούς των εργαζομένων στον τουρισμό, μίλησε και για όλα όσα πρέπει να συμβαίνουν στην πραγματικότητα εκεί, στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό. Και εμείς λοιπόν θέλουμε να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Τάσο Γιατρά, αφού τον καλημερίσω. Καλημέρα σας κύριε Γιατρά, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα κύριε Πανάγου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ.
1: Και εσάς και στους τηλεθεατές, στους ακροατές σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων και πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής στην υπέροχη Αχαΐα. Λοιπόν κύριε Γιατρά, ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Πώς θα μας βρει αυτή η τουριστική περίοδος από πλευράς εργατικού δυναμικού?
1: Σίγουρα με ελλείψεις. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει μία έλλειψη εργατικού δυναμικού στον κλάδο της, τόσο της εστίασης όσο και γενικά του τουρισμού. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο εκτυλίχθηκε κυρίως μετά την πανδημία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και ολοκληρώθηκε η έντασή του αμέσως μετά αυτής. Και είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι με αφορμή την πανδημία είδαμε να πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος εργαζόταν την εστίαση να απομακρυνθεί από αυτή, φοβούμενος κυρίως ότι δεν θα έχει αντικείμενο εργασίας στα χρόνια της πανδημίας, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πλέον είναι πασιφανές και έχουμε μεγάλη έλλειψη προσωπικού και εξειδικευμένου προσωπικού.
0: Κύριε Γιατρά, να σας ρωτήσω το εξής. Παλιά κάποιος που δούλευε, ας πούμε, στον τουρισμό, στα εστιατόρια, στις ταβέρνες, στα beach bar, όλα αυτά, στα ξενοδοχεία, δούλευε στον τουρισμό για 3-4 μήνες όσο ήταν η σεζόν. Έβλεπες Απρίλη μήνα να γεμίζουν τα καράβια από τον Πειραιά προς τα νησιά μας, με νέα παιδιά που πήγαιναν εκεί να περάσουν τη σεζόν και με τα χρήματα που αποκόμισαν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα και ολόκληρο το χειμώνα. Τώρα τα μεροκάματα έχουν μειωθεί. Γιατί έχουν μειωθεί τα μεροκάματα από τη στιγμή που ο τουρισμός μας πάει πάρα πολύ καλά? Και που, για ποιο λόγο δεν παίρνουν οι εργαζόμενοι τα χρήματα που έπαιρναν κάποτε, που τους έφταναν, έτσι ώστε να έχουν και το Ταμείο Ενεργείας και να μπορέσουν να συντηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα?
1: Είναι λίγο διαφορετική η πραγματικότητα. Έχουν αυξηθεί οι μισθοί, αλλά δεν αρκούν για να καταναλώσουν αυτά τα οποία θα ήθελε ο καθένας μας. Δηλαδή έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη, γιατί έχουμε ένα κύμα πληθωρισμού και ακρίβειας το οποίο το αντιμετωπίζουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί ονομαστικά οι μισθοί να έχουν αυξηθεί, αλλά έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη. Δηλαδή το τι μπορεί να καταναλώσει κάποιος με τους μισθούς αυτούς.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Επίσης είναι και το άλλο, συμπληρώνοντας αυτό που λέτε, ότι στα νησιά που πηγαίνουν, εκεί πραγματικά οι τιμές είναι τσιμπημένες. Όταν πας λοιπόν ως εργαζόμενος, αλλά και ως καταναλωτής, έτσι, μπορεί να μην μπορέσει να συμβαδείς όλο αυτό.
1: Ισχύει αυτό ακριβώς που λέτε. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα πάει να εργαστεί σε ένα νησί ή σε μια τουριστική περιοχή σε ζών, τα χρήματα τα οποία παίρνει για να μπορέσει και ο ίδιος να ζήσει, όταν βρίσκεται στο μέρος αυτό, είναι πάρα πολύ λίγα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη δική του καθημερινότητα. Δηλαδή, δεν πιέζεται πάρα πολύ στη δική του καθημερινότητα, ενώ έχει ένα καλύτερο μισθό, με ή χωρίς εισαγωγικά, από ό,τι θα είχε στην υπηρετική χώρα. Αυτός ο μισθός εξανεμίζεται πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβές οι τιμές για να πάρει και τα άκρως απαραίτητα ή για να έχει μια απλή καθημερινότητα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή να μπορέσει να ζήσει και αυτός ένα κομμάτι, αν και είναι πάρα πολύ, έτσι, πολύ μικρή περίοδο σε κάποιες περιοχές. Γιατί όπως ξέρετε και αντιλαμβάνεστε ότι η τουριστική περίοδος είναι για άλλες περιοχές πάρα πολύ έντονη, έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και έχει όχι τον ορισμό του υπερτουρισμού, και άλλες περιοχές οι οποίες έχουν πολύ μικρότερη περίοδο με πολύ μεγαλύτερη ένταση εργασία.
0: Τώρα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε χθες και στις συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων στα τουριστικά μέρη που πηγαίνουν. Ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα ως προς την βελτίωση των υποδομών και πάρα πολλές οργανωμένες επιχειρήσεις προσφέρουν σίγουρα καλύτερες συνθήκες εργασίας και είναι κάτι το οποίο ότι με αφορμή και την πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού προσπαθούν να λύσουν ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της διαμονής, ειδικά στα πολύ μικρά μέρη ή στα νησιά τα οποία υπάρχει έτσι κι αλλιώς πολύ μεγάλη έλλειψη υποδομής. Θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση η οποία σίγουρα είναι βελτιωμένη, σίγουρα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν στο παρελθόν, αλλά σίγουρα παίρνει και πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση στο να μπορέσουν οι εργαζόμενοι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να δουλέψουν εποχικά να έχουν πάρα πολύ καλές συνθήκες εργασίας.
0: Είναι ασταλτικός παράγοντας αυτός οι συνθήκες διαμονής για κάποιους εργαζόμενους?
1: Σίγουρα είναι. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι σίγουρα προβληματική μια κακή συνθήκη στο να έχει κάποιος μια άσχημη διαμονή.
0: Ναι.
1: Και επαναλαμβάνω, γιατί πάντα πρέπει να δεχόμαστε ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει τις κατάλληλες συνθήκες ανά πάσα στιγμή μπορεί να απομακρυνθεί από ένα χώρο ο οποίος δεν τον ικανοποιεί.
0: Τώρα κύριε γιατρά, θέλω να σας ρωτήσω για τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις, πιστεύετε ότι θα έχουμε κάποιο πρόβλημα στα εστιατόρια, στα νησιά μας, με τον κόσμο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή? Πιστεύετε ότι ο πόλεμος αυτός που εξελίσσεται εδώ και τόσο μεγάλο διάστημα θα επηρεάσει έτσι και το κομμάτι αυτό, το δικό σας?
1: Προσωπική μου εντύπωση είναι ότι θα το επηρεάσει σίγουρα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα όμως που επηρεάζει κυρίως τον κλάδο της εστίασης,
0: ναι,
1: ένας κατεξοχήν κλάδος ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον τουρισμό, είναι η αλλαγή της καταναλωτικής συνήθειας.
0: Mm-hmm.
1: Ήδη πέρυσι το 2025 είδαμε μείωση για πρώτη φορά μετά την πανδημία στο συνολικό τζίρο της εστίασης, και αυτό έχει να κάνει με την αλλαγή της καταναλωτικής συνήθειας, ότι πάρα πολλοί επισκέπτες, τουρίστες δεν καταναλώνουν στους χώρους της εστίασης. Στρέφονται σε άλλες μορφές κατανάλωσης, καταναλώνουν από τα σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: μένουν στα Airbnb, έχουν
0: μαγειρεύουν πολλά... εκεί, ναι.
1: Ακριβώς, έχουν πάρα πολλά οργανωμένα πακέτα μέσα στα ξενοδοχεία, οπότε το κομμάτι της εστίασης μένει λίγο πιο πίσω από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Είναι κάτι το οποίο, ειδικά το κλάδο της εστίασης, τον ανησυχεί, είναι κάτι το οποίο έχει προβληματίσει ήδη από πέρυσι και δεν είναι μόνο μία εντύπωση ούτε μία προσωπική πεποίθηση. Καταγράφηκε από την μείωση του τζίρου συνολικά στην εστίαση κατά την περσινή περίοδο και όλο το 2025.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε γιατρά.
1: Να
0: ευχηθούμε να έχουμε μια πολύ καλή τουριστική περίοδο.
1: Να είμαστε πάντα αισιόδοξοι, το θέλουμε. Είναι,
0: ναι,
1: η βαριά βιομηχανία του τόπου.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι και ένας κλάδος ο οποίος έχει στηρίξει την οικονομία και έχει αποδείξει τη μεγάλη του αρθεκτικότητα.
0: Και δίνει δουλειά σε τόσο κόσμο. Σας ευχαριστούμε.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Διαβάστε στην απογευματινή οι συσχετισμοί στη νέα Πολιτική Επιτροπή, η λίστα με τους 150 και οι επικρατέστεροι για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Διαλύονται και σφάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής στο Φάμελο. Η μαφία από τα Βορίζια, θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη. Κατέστρεφαν καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις από ΠΚΠ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: Πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.

0: Η άνεση εποφελίζουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασε το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Η ώρα είναι 7. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έτοιμος να επιτεθεί στο Ιράν ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ωστόσο το ανέβαλε μετά από αίτημα ηγετών του αραβικού κόσμου, όπως υποστήριξε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Truth Social. Σημείωσε ότι έδωσε εντολή να αναβληθεί, καθώς οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των ΗΠΑ τον διαβεβαίωσαν πως οι διαπραγματεύσεις προχωρούν καλά και πως μια συμφωνία αποδεκτή από τις ΗΠΑ μπορεί να επιτευχθεί σύντομα. Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Αισιόδοξος για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός. Δεν αισθάνομαι ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά, είπε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ. Απέρριψε την έννοια του υπερτουρισμού, επισημένοντας ότι η χώρα μας δεν έχει αντιμετωπίσει φαινόμενο όπως άλλες χώρες, όπου αρχίζει να υπάρχει κοινωνική αντίδραση. Την ακύρωση της απόφασης του Σοκράτη Φάμελου για την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Επισημαίνουν τους κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή αναφέρουν πως το μέτωπο Πολάκη Παπά είναι πιθανό να θέσει πρόταση μομφής κατά του Σοκράτη Φάμελου στην ερχόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας υποθέσεων που αφορούν βουλευτές προβλέπει τροπολογία που εισάγεται σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή. Στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης να μπει φρένο σε υποθέσεις που βαλτώνουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εξ

0: Στη συλλήψη στο πλαίσιο επιχείρηση αστυνομία για την εξάρθρωση εγκληματική οργάνωση που σχετίζεται με εκβιασμού και παράνομε επιδοτήσει στην Κρήτη με πρωταγωνιστέ μέλη οικογένεια Σταυρίζια. Όπω προέκυψε, μέσω απειλών, βία και εκβιασμών επιχειρούσαν να αποσπάσουν αγροτικέ εκτάσει και να επεκτείνουν παράνομα τι κτηνοτροφικέ και επαγγελματικέ του δραστηριότητε, αποκομίζοντα παράλληλα παράνομε επιδοτήσει μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κάλυμνο συνελήφθη 44χρονο συμμεθαπό για το θάνατο 47χρονου Αλιά που ερευνάται πλέον ως εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με το λιμενικό, ο φερόμενος δράστης και το θύμα είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές για άλλες υποθέσεις. Στα χέρια των αρχών, δύο Τούρκοι πίκο, οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν μέσω της Λέσβου εκατοντάδες σφαίρες των 9 χιλιοστών. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάση του νόμου περί όπλων και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη, γιοταχή που οδηγούσε 49χρονη παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 36χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Στη διεθνή ενημέρωση, η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέρριψε δύο ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα κατευθυνόμενα στη Μόσχα, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Στα αθλητικά, ο Pep Guardiola αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Manchester City στο τέλος της σεζόν μετά από μια ολόκληρη δεκαετία. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας τον αναστεί ο Ιταλός προπονητής Αντώνιο Κόντι, ο οποίος αποχωρεί από την Νάπολη.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Πέτρας ως το ύψος της Νέας Ιωνίας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείου, λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είπαμε να ξεκινήσουμε με παράκληση, με μάλαμα Αλεξίου και Ιωαννίδη. Όχι για τίποτα άλλο, επειδή ακούσαμε πολύ Eurovision τις προηγούμενες μέρες, να αρχίσει να αλλάζει λίγο το κλίμα, να καθαρίσουμε έτσι λίγο, να αποτοξίνωση. Κατάλαβες, αποτοξίνωση. Δεν το λέω αφιψηλού, όχι, αλλά αποτοξίνωση. Να ακούσουμε και καμιά άλλη μουσική για να πάει καλά το πράγμα. Πώς είστε? Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 19. Είναι Μάης, η ατζέντα είναι φουσκωμένη, παραγεμισμένη θα μπορούσα να πει κανείς. 4 εκπομπές θες για να πεις ότι τα βάζω κάτω και τα κάνω λιανά. Τα κάνω πενινταράκια που λέγανε και οι παλιοί. Σήμερα λοιπόν που είναι 19 του Μάη είναι μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αυτή η φρικιαστική ιστορία, αυτή η μνήμη που δεν πρέπει να ξεχαστεί, η άσβεστη μνήμη πρέπει να παραμείνει για να θυμόμαστε τι έγινε τότε και πώς κάποιοι συμπεριφέρθηκαν και πως κάποιοι αρνούνται να αποδεχθούν ότι εκεί έγινε μια γενοκτονία, για να θυμόμαστε τις γενοκτονίες στο παρελθόν και να αποφεύγουμε τις γενοκτονίες στο παρόν, διότι και στο παρόν τώρα, σήμερα, στο σήμερα έχουμε γενοκτονίες που δυστυχώς είναι σε εξέλιξη. Γιορτάζει ο Αγαμέμνονας, ο Μέμνον, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία, χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα Ευγενούς Άμυλας, κάτι που δεν τη γιορτάζουμε εδώ στην χώρα εύκολα τουλάχιστον, δεν τη γιορτάζουν και πολλοί επειδή είμαστε και σε άτυπο προεκλογικό αγώνα, γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα δούμε πολύ Ευγενή Άμυλα να κατακλείζει έτσι τον τόπο, γι' αυτό το λέω. Και μια και λέμε για την προεκλογική περίοδο, το νου σας, διότι βγαίνουν τα κόμματα σιγά σιγά, εμφανίζονται, περίεργη προεκλογική περίοδος, άμα σκεφτείς αυτό που συμβαίνει τώρα, σήμερα, που έχουμε σήμερα, και αυτό που θεωρητικά θα έχουμε στην κάλπη, θα είναι δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες, με διαφορετικά κόμματα. Κάποιοι θα υπάρχουν, κάποιοι δεν θα υπάρχουν, κάποιοι θα έχουν μπει μέσα σε άλλους, κάποιοι θα προσπαθούν μόνοι τους, γενικά πολλές αλλαγές. Και μια και λέμε για αλλαγές, να μια αλλαγή, μετά από 10 χρόνια ο Πέπε Γκουαρδιόλα φεύγει από τους πολίτες, από την Manchester City, και να δούμε ποια θα είναι η επόμενη στάση. Εντάξει, είναι μόλις 55 ετών. Έχω την αίσθηση, επειδή από παίχτη τον θυμόμαστε και προπονητή κατευθείαν, ότι είναι 90, ξέρω εγώ, Πέπε Γκουαρδιόλα. Ότι είναι για να πάει σπίτι του κανονικά, να πάρει σύνταξη. Είναι μόλις 55 ετών. Πολλές επιτυχίες του, πολύ βραβευμένος. Εντάξει. Με τα σκαλώματά του, με τα καλά του, με τα κακά του, όπως όλοι οι μεγάλοι, έτσι και αλλιώς. Άλλαξε το ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάτε ότι το τικιτάκα μπολ στην Μπαρτσελόνα άλλαξε για κάποια εποχή ολόκληρο το ποδόσφαιρο. Όλοι προσπάθησαν να παίξουν όπως εκείνη η Μπαρτσελόνα, αλλά εκείνη η Μπαρτσελόνα ήταν η Μπαρτσελόνα των μεγάλων παικτών που μπορούσαν να το παίξουν αυτό χωρίς να απλά σπάσει τα νεύρα του κόσμου με ομορφιές και μαγεία. Κάποια στιγμή ξεκόλλησε το ποδόσφαιρο από αυτό. Ξεκόλλησε και η Μπαρτσελόνα δηλαδή από αυτό. Και άλλαξε και πάλι το παιχνίδι, αλλά και μόνο το ότι για αρκετά χρόνια, μπορώ να σου πω κόντεψε δεκαετία, κάποιοι προσπάθησαν να μοιάσουν στην Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα, αυτό από μόνο του κάνει τον Γκουαρδιόλα να είναι από τους μεγαλύτερους προπονητές. Έχει 26 πρωταθλήματα, διεκδικεί το 7ο φέτος, 3 FA Cup, ισάριθμα Community Shield, 5 League Cup, 1 UEFA Super Cup, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και φυσικά ξεχωρίζει η κατάκταση στο Champions League το 22-23, κάτι που για την Manchester City σε άλλα χρόνια ήταν όνειρο απατηλό. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, οι Εμμύριδες έχουν ρίξει πάρα πολλά λεφτά στην Manchester City του Guardiola, με τα καλά του και τα κακά του. Ακούγεται ότι αντικαταστάτης του θα είναι ο Έντσο Μαρέσκα, να δούμε ποια θα είναι η αλλαγή.
εν ώψη και του τελικού για το Champions League μεταξύ Arsenal και Bayern Μονάχου. Ο τελικός που θα αλλάξει τα πράγματα.

Μπάγερ Μονάχου είπα, όχι, Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Αλλά εντάξει, είναι η περσινή νικήτρια, να δούμε αν θα το σηκώσει και φέτος η Παρί, αυτή η υπερομάδα. Γιατί όποια ομάδα, από όποια ομάδα φεύγει ο Εμπαπέ γίνεται υπερομάδα. Σε όποια ομάδα πηγαίνει έχει προβλήματα. Έφυγε, πήγε στη Ρεάλ, πρόβλημα. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Η κυρία Σταύρου Λαγιανούτση στο 2.11.10.80.8.80 απαντά στα τηλεφωνήματά σας, στα σχόλιά σας, στις παρατηρήσεις σας, στα καλά, στα κακά, τι γίνεται και έξω και θέλετε να το μοιραστείτε με όλους τους υπόλοιπους της παρέας των παραπολιτικών. Όπως για παράδειγμα, αν είσαστε μπλοκαρισμένοι στην άνοδο του Κηφισού, που τη βλέπω μπαμπάτσια από την Αθηνών και πάνω μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Και βλέπω ότι έχει αρχίσει και πυκνώνει και πάλι μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και τη γέφυρα της μεταμόρφωσης, που αυτό είναι περίεργο να δούμε εκεί τι έχει γίνει πριν από τον Κοκκινομήλο, δηλαδή ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι και μετά τη γέφυρα της μεταμόρφωσης στην άνοδο, που εκεί συνήθως έχει στην κάθοδο κίνηση, και τα γνωστά μετά είναι έξω του λεωφόρου Αθηνών. Ακόμα δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα γύρω γύρω, αλλά βλέπω ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. 2.11.10.80.8.80 λοιπόν τα τηλεφωνήματά σας, κυρία Σταυρούλα Γιαννούτση σας περιμένει, αλλιώς radio@paralpolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών, τα βλέπουμε, τα μεταφέρουμε ως έχουν.

κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παγανάκης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντι μου ο κύριος Χρήστος Μυρίδης φροντίζει τους ήχους να έρχονται καθάργοι και όπως πρέπει στα αυτιά σας. Από όπου και αν μας ακούτε, όπως ο Δημήτρης από τα Μετέωρα. Τι ωραία να ξυπνάς τα Μετέωρα, ε. Και λέει: άσε τα κουλτουριάρικα, βάλε ελαφρολαϊκά. Δεν θα με βρει σύμφωνο πρώτα απ' όλα στο τι είναι κουλτούρα και τι δεν είναι, αλλά τέλος πάντων, επίσης να ξέρεις, υπάρχουν πολλά κουλτουριάρικα ελαφρολαϊκά, έτσι όπως το θέτεις, αλλά το πιάσα το νόημα.

Μετά το πρώτο break επιστρέφουμε με ελαφρολαϊκό. Περίμενε, περίμενε και θα δεις. Λοιπόν, τι συζητάμε? Συζητάμε για την 81η μέρα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, όπου χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μας είπε ότι ήταν πολύ έτοιμος για να κάνει την τελική επίθεση σήμερα. Αυτά, ξέρετε, που λέει ο Τραμπ, που θα ισοπαίδωνε το Ιράν, αυτό, δεν θα μένε πέτρα πάνω στην πέτρα, θα εξαφάνιζε τους πολιτισμούς και όλα αυτά που έχει πει αυτές τις 81 μέρες, τα πίστευτα και απίστευτα του Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, ας του πάρει κάποιο, δεν ξέρω, ο ίδιος τα κάνει, τα κάνουν συνεργάτες του, ας τους πάρουν τα κινητά και τους υπολογιστές με AI, δηλαδή τον βάλανε χθες σε ένα γραφείο να είναι έτοιμος να πατήσει ένα κόκκινο κουμπί και καλά ότι θα ξεκινήσει ο πόλεμος, από πίσω να πέφτουν κάτι αστραπές, κάτι μπουμπονιτά, κάτι βόμβες, κάτι τέτοια. Το kids, πιο kids δεν πάει, δηλαδή πραγματικά. Αυτός είναι ο πλανητάρχης εντωμεταξύ, που ανεβάζει μια μέρα να φοράει Ray-Ban γυαλί και να κρατάει μυδρολιοβόλο έτοιμος να μας θερήσει, την άλλη μέρα κάθεται στα γραφεία να πατήσει τα κουμπιά, την τρίτη μέρα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, αστροναύτη θα ντυθεί, ό,τι θέλει, ξέρω, νοσοκόμα, ό,τι όνειρο έχει θα το κάνει τώρα με το AI. Τέλος πάντων, τον κράτησαν, λέει, τα υπόλοιπα κράτη της Μέσης Ανατολής για να μην κάνει την τελική αντεπίθεση, και από εκεί που έλεγε ότι απαράδεκτη η πρόταση, η αντιπρόταση του Ιράν και τίποτα δεν μας αρέσει και όλα αυτά, τώρα μας λέει ότι είμαστε έτοιμοι για μια σπουδαία συμφωνία με το Ιράν, όπου προφανώς κερδισμένος θα είναι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ και κανένας άλλος σε αυτόν τον κόσμο, διότι αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα, ότι πρέπει να διαχειριστούμε και την κρίση μεγαλείου που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ, για ένα πόλεμο που ξεκίνησε και δεν ξέρει πώς να βγει, ξεκίνησε και δεν ξέρει γιατί το ξεκίνησε. Εκτός από το ότι κερδίζουν πάρα πολλά οι φίλοι του, αυτό είναι δεδομένο, αλλά κερδίζουν γενικά οι φίλοι του. Να δούμε αν αυτή τη φορά πραγματικά υπάρχει μια σοβαρή εξέλιξη εκεί και αν πραγματικά είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Ας το ευχηθούμε, διότι έχει αρχίσει και η παγκόσμια οικονομία φτάνει στα όρια της. Ήδη συζητούν πάρα πολύ για τα αποθέματα. Δεν ξέρω αν αυτή η συζήτηση για τα αποθέματα είναι πραγματική ή όχι.

0: Δεν ξέρω λοιπόν αν η συζήτηση για τα αποθέματα είναι πραγματική όχι, αν δηλαδή όντως είμαστε στα όρια. Τα στοιχεία υπάρχουν, βγαίνουν, αλλά αν πραγματικά είμαστε κοντά στο να μην έχει καύσιμα η ανθρωπότητα ή απλά προσπαθούν λίγο να περιορίσουν τη ζήτηση για να κρατηθούν χαμηλότερα οι τιμές. Οι τιμές στην ενέργεια που τραβούν την ανηφόρα και σήμερα παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκε από την πλευρά του Λευκού Οίκου ότι δεν θα έχουμε την επίθεση. Το πετρέλαιο είναι μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, στα 109,86, το αμερικανικό στα 102,79, το φυσικό αέριο στην Ολλανδία έκλεισε στα 50,2 ευρώ η μεγαβατόρα. Αυτό είναι τεράστιο πονοκέφαλο, αν σκεφτεί κάποιο ότι με φυσικό αέριο παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και φυσικό αέριο χρησιμοποιεί πλέον πάρα πολλοί κόσμος το χειμώνα για να ζεσταθεί, άρα θα το πληρώσουμε αρκετά ακριβά του χρόνου. Γι' αυτό και όλοι λένε ότι η μεγάλη κρίση της ακρίβειας θα είναι το φθινόπωρο, δεν είναι τώρα, με ξέρεις τα καύσιμα που τα βλέπουμε εκεί γύρω στο 2-10, λίγο πάνω λίγο κάτω ανάλογα με το πώς πηγαίνουν οι τιμές, τη βενζίνη, και γύρω στο 1,80, μπορεί να το δούμε και λίγο ακριβότερα το πετρέλαιο κίνησης αυτές τις ημέρες. Ακόμα δεν έχουμε δει να περνάει κανονικά η ακρίβεια στα ράφια των καταστημάτων, ενώ να περνάει η ακρίβεια που έχει προέλθει από την κρίση στη Μέση Ανατολή και όχι ακρίβεια που έρχεται, που προέρχεται μάλλον από την κρίση εντυμότητας κάποιων που έχουν φουσκώσει τις τιμές των προϊόντων χωρίς να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος λόγος ακόμα. Το πρόβλημα είναι ότι τρέχουμε ήδη με πληθωρισμό 5,6 τον Απρίλιο και γράφει το Κοντέρ. Και ο Πρωθυπουργός, όπως λέγαμε και χθες, δηλώνει θυμωμένος με την ακρίβεια, αντί να μας παρουσιάσει ένα σχέδιο που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα, απλά μας παρουσιάσει τον εσωτερικό του κόσμο. Και δεν το λέω υποτιμητικά, το κατανοώ να θυμώνει, απλά ο δικός του θυμός και ο δικός μου θυμός έχουν μια διαφορά. Ότι ο Πρωθυπουργός έχει και το μαχαίρι και το καρπούς, δηλαδή μπορεί να πάρει και μέτρα για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ο μεγάλος κίνδυνος ότι αυτή η κρίση μπορεί να γίνει πραγματικά συστημική εμφανίζεται στα ομόλογα, όπου τα κράτη πλέον δανείζονται πολύ ακριβά, μάλλον για την ακρίβεια, αν θα θελήσουν να δανειστούν, θα δανειστούν πάρα πολύ ακριβά, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν αρχίσει πάρα πολύ και πιστεύουν ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ στην παγκόσμια οικονομία το επόμενο διάστημα. Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο ανεβαίνει το κόστος δανεισμού για πάρα πολλές χώρες. Πρώτα απ' όλα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν ένα υπέρογκο χρέος. Απλά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο κίνδυνος δεν είναι ο ίδιος όπως στις υπόλοιπες χώρες. Αλλά παρόλα αυτά ανεβαίνει διαρκώς το κόστος δανεισμού. Για να σας το πω απλά, σκεφτείτε να θέλετε να πάρετε ένα δάνειο για να αντιμετωπίσετε τις ανάγκες που έχετε και ξαφνικά από εκεί, ξέρω εγώ, που η τράπεζα σας έδινε, τυχαία τώρα λέμε, ένα επιτόκιο 2,5%, ξαφνικά σας δώσει ένα επιτόκιο 5%. Δεν διπλασιάζεται το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων που έχετε. Το γερμανικό επιτόκιο είναι στο 3,1%, το γαλλικό επιτόκιο στο 3,9%, στο 3,8% είναι το ελληνικό επιτόκιο για το δεκαετές ομόλογο και πάει λέγοντας, ίσως με τον μεγαλύτερο συστημικό κίνδυνο αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία να είναι το κόστος δανεισμού για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου έχει φτάσει το δεκαετές στο 4,6%. Ο Οίκος Φίτς που λέει για την Ελλάδα ότι έχει έναν συστημικό κίνδυνο να αντιμετωπίσει, είναι στην πεντάδα των πιο ευάλωτων χωρών στην Ευρώπη απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αν και επισημαίνει πως όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι σε καλύτερη θέση σήμερα σε σχέση με το 2022 για να αντιμετωπίσει το ενεργειακό σοκ. Ωστόσο, εάν η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή παραταθεί και δεν δούμε το τέλος της λύνης του τόμος, οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη θα αυξηθούν σημαντικά. Το μεγαλύτερο γεγονός που μας απειλεί για την ενέργεια είναι ότι αν και έχουμε αναπτύξει τις εναλλακτικές πηγές ενέργειάς μας, Έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα, δεν έχουμε μπαταρίες, δηλαδή να αποθηκεύσουμε την ενέργεια ώστε να μπορούμε να την αξιοποιήσουμε αυτή την ενέργεια όταν τη χρειαστούμε και να ρίχνουμε τις τιμές στην χονδρική. Έχουμε και το ραντεβού Πούτιν με Σι μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Τώρα επισκέπτεται ο Ρώσος πρόεδρος την Κίνα, όπου εκεί θα γίνουν πολλές συζητήσεις και οικονομικές, προφανώς και γεωπολιτικές, για τα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Μια και λέμε για τη Ρωσία, χθες ο Υπουργός Οικονομικών έδωσε νέα 30ήμερη άδεια προμήθειας ρωσικού πετρελαίου. Θυμίζω ότι οι κυρώσεις δεν επιτρέπουν στη Ρωσία να πουλάει ρωσικό πετρέλαιο στις υπόλοιπες χώρες. Παρ' όλα αυτά έδωσε νέα άδεια χθες οι ΗΠΑ, διότι λέει η έλλειψη από τις χώρες του Περσικού κόλπου θα πρέπει να καλυφθεί με κάποιο τρόπο. Οπότε τι γίνεται, ο υπόλοιπος κόσμος χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία με το ρωσικό πετρέλαιο, που κάποτε το πουλούσαν 30-40 δολάρια το βαρέλι και τώρα έχει φτάσει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πολλά χρήματα, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια μπαίνουν στα κρατικά ταμεία της Ρωσίας από το γεγονός ότι καλές κυρώσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Natura στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Αιτωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξία στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και την τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κυποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Σέρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Νόβινμπετ υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια, η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων στο υγεία. Στο υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πω.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Παραπολιτικά.

0: Αυτό είναι από το δίσκο τα 50 καλύτερα ελαφρολαϊκά της δεκαετίας του 80. ACDC Black in Black. Για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Phil Rudd, τον drummer των ACDC, που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1954, drummer από το 1975 ως το 1983 και ξανά από το 1994 στο 2015 στους ACDC, το Back in Black του 1980 που κατέλαβε την πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο και πλασαρίστηκε ψηλά και στα charts των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχει πουλήσει σχεδόν 50 εκατομμύρια αντίτυπα και βάλε. Στις 6 Νοεμβρίου του 2014 ο Ραντ συνελήφθηκε και κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας, απειλή δολοφονίας, κατοχή μεθαμφεταμίνης, κατοχή κάναβης μετά από αστυνομική έφοδο στο σπίτι του. Αθώθηκε για τις κατηγορίες για τις απόπειρες δολοφονίας, αλλά όπως καταλαβαίνεις του έχει μείνει λίγο η ρετσινιά. Και κάλλιο να σου βγει το μάτι παρά το όνομα που λέει και ο λαός, όπως και για την ελληνική οικονομία που της έχει βγει το όνομα ότι είναι ακριβή, γιατί δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι, μας έρχεται απ' έξω η ακρίβεια και εδώ εμείς τι να κάνουμε, τι βλέπουμε και στεναχωριόμαστε. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νίκο Στραβελάκη, καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, να συζητήσουμε λίγο για την κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία, για την κατάσταση στην ελληνική οικονομία, για την ακρίβεια που είναι μια πραγματικότητα, αλλά αναζητούμε όλοι λύσεις για το πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι εύκολη, καμία συνταγή δεν δίνει την λύση αντιμετώπισης της ακρίβειας, αλλά υπάρχουν κάποιες συνταγές. Καλημέρα κύριε Στραβελάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Η μόνιμη συζήτηση των τελευταίων ετών, επειδή ερχόμαστε από κρίση σε κρίση, από την κρίση στην Ουκρανία, από την κρίση του COVID, τώρα στην κρίση της Μέσης Ανατολής, είναι αν υπάρχουν όπλα να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια που προέρχεται από εξωγενείς παράγοντες, από σοκ που προκαλούν στην παγκόσμια οικονομία.
1: Καταρχήν προφανώς και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σοκ ενεργειακό εξαιτίας του γεγονότος ότι το φτηνότερο σε εξόρυξη πετρέλαιο και το ρυθμιστικό κεφάλαιο, όπως λέμε στην πολιτική οικονομία, δηλαδή το πετρέλαιο του κόλπου, Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, εμπολής δεν μπορεί να παραμείνει ρυθμιστικό εξαιτίας του κλεισίματος στο στενό του ρυθμός. Αυτό είναι προφανώς ένα δεδομένο που δημιουργεί στάσιμο πληθωριστικές προσδοκίες σε μεγάλο κομμάτι των αγορών. Όμως από την άλλη μεριά ο πληθωρισμός υπήρχε και πριν τον πόλεμο του κόλπου και η ακρίβεια υπήρχε και πριν τον πόλεμο του κόλπου και μάλιστα εμφανίστηκε ξαφνικά σε ένα διάστημα το οποίο στην αρχή αποδόθηκε στο COVID και στις φοδιαστικές αλυσίδες, από ό,τι καταλαβαίνετε κάτι που επιμένει για 2, για 3, για 4 και για 5 χρόνια δεν είναι κάτι το παραδικό.
0: Ναι.
1: Και οφείλεται κατά την άποψη τη δική μου και κάποιων άλλων τουλάχιστον στο γεγονός ότι οι ρυθμοί μεγέθησης σε σχέση με την κερδοφορία είναι αρκετά, αυτός ο λόγος δηλαδή, είναι αρκετά χαμηλός και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δημιουργεί πίεση στις τιμές. Αυτό είναι η διεθνής εικόνα.
0: Ναι.
1: Η ελληνική εικόνα είναι αρκετά, είναι σε μεγάλο βαθμό η ίδια, αλλά περιλαμβάνει και ένα επιπλέον δεδομένο, ότι η ελληνική οικονομία αποτελείται σε μεγάλο κομμάτι από μη εμπορεύσιμα προϊόντα. Mm-hmm. Υπηρεσίες, εστίαση, ενέργεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να εξισωθούν οι τιμές τους εξαιτίας του διεθνούς ανταγωνισμού. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο στη χώρα μας συμβαίνει το τραγικό φαινόμενο, παρόλο που οι μισθοί έχουν μειωθεί κατά 40%, οι πραγματικοί μισθοί, τα τελευταία 15 χρόνια των μνημονίων, περίπου μνημονίων και οτιδήποτε άλλο, οι τιμές παραμένουν υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο δεν κατόρθωσαν να το αντιμετωπίσουν τα μνημόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Πολ Τόμσον το 2019 παραδέχθηκε σε παρουσίασή του στο London School of Economics αυτό το δεδομένο και μίλησε για ανελαστικές τιμές έναντι ελαστικών μισθών. Mm-hmm. Και στην ουσία είναι ένα θέμα όμως που στο δημόσιο διάλογο και στην αντιμετώπιση του από την ελληνική κυβέρνηση δεν συζητιέται καθόλου.
0: Καταλαβαίνω ότι η ανάγνωση του προβλήματος από την ελληνική κυβέρνηση είναι ότι η ακρίβεια και αυτή τη φορά είναι ένα εισαγόμενο φαινόμενο, δηλαδή μας έρχεται απ' έξω από την κρίση, από την Μέση Ανατολή, από τα εισαγόμενα προϊόντα ως πίεση, το οποίο δεν μπορούμε με κάποιο τρόπο να το σταματήσουμε πέρα από το να ενισχύσουμε το εισόδημα.
1: Ναι, αλλά είμαστε ακριβότεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Ναι.
1: Αυτό η ελληνική κυβέρνηση δεν το συζητά καθόλου. Έχουμε το ακριβότερο βενζίνη στην Ευρώπη, το ακριβότερο πετρέλαιο στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Μία από τις ακριβότερες τιμές ενέργειας στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά όλα είναι φαινόμενα τα οποία η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Παραδείγματος χάρη, στο θέμα της ενέργειας, που είναι εισαγόμενο και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Προφανώς και μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε λιγνητικές μονάδες που κάθονται.
0: Ναι.
1: Οι λιγνητικές αυτές μονάδες, έστω ως μια ανακούφιση, παρόλο το ότι περιβαλλοντολογικά προφανώς δεν είναι φιλικές προς το περιβάλλον,
0: mm-hmm.
1: θα έπρεπε να είναι stand-by για να μπορούν να να αντιμετωπίσουν κάποια έκρηξη των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, η κυβέρνηση γι' αυτό δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι αντίστοιχες πρακτικές έχουν χρησιμοποιήσει και άλλα κράτη που και αυτοί είχαν μπει στην λογική της απολιγνητοποίησης, αλλά παρόλα αυτά είχαν κρατήσει κάποιες μονάδες και τώρα εάν χρειαστεί τις βάζουν, βέβαια η απάντηση κάποιων είναι ότι είναι ακριβό ακόμα και να μπει μπροστά το εργοστάσιο με τον λιγνίτη, οπότε
1: μιλάμε σοβαρά,
0: δεν θα επηρεάσει πάρα πολύ την πτώση της τιμής.
1: Η τιμή πάντως του λιγνίτη είναι αυτή τη στιγμή γύρω στο 40% φθηνότερη από την τιμή του φυσικού αερίου.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, και αυτή τη στιγμή επίσης υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες εσφροκερδούν παράγοντας λιγνητικό ηλεκτρικό ρεύμα στη Βόρεια Μακεδονία και εισάγοντάς το στην Ελλάδα και πουλώντας το μέσα αυτού του πληκτικού χρηματιστηρίου ενέργειας σε τιμές ως εάν επαρήγετο από φυσικό αέριο. Δεύτερο σημείο. Υπάρχει ένα σύνολο από μονάδες τις οποίες τις επιδότησε ο ελληνικός λαός και χρωστάμε και τα λεφτά στο Ελλάδα 2.0.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να δημιουργεί για πράσινη ενέργεια.
0: Mm-hmm.
1: Η πράσινη ενέργεια απορροφάται από τους παρόχους ενέργειας σε μηδενικές τιμές.
0: Mm-hmm.
1: Και επαναπολύτες στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που τις παράγουν, σε τιμές με βάση το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από το φυσικό αέριο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια τεράστια πίεση.
0: Μπαίνει στο ίδιο δίκτυο, στον ίδιο κουβά λέτε, οπότε δεν αλλάζει το μείγμα.
1: Και στον κουβά αυτόν,
0: ναι.
1: κουμά το κάνει ο ακριβότερος,
0: mm-hmm.
1: ο λιγότερο παραγωγικός. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με συνθήκες, στις οποίες προφανώς και μπορούν να πάρθουν μέτρα, και προφανώς δεν παίρνονται μέτρα από πολιτική επιλογή. Το ίδιο ισχύει στα θέματα του πλαφών στις τιμές, στα τρόφιμα, στα κάψιμα κλπ. Ξέρετε πολύ καλά ότι θα μπορούσαν να μπουν πλαφών.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση πάντα φτιάχνει θα βάλω πλαφών. Αλλά δεν θα βάλω πλαφών στην τιμή. Θα βάλω πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Και αρχίζει mm-hmm. εκεί πέρα μια ολόκληρη φιλολογία, όπου στην ουσία το μέτρο το ίδιο ακυρώνεται με βάση τον τρόπο εφαρμογής του. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι με βάση τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί σε πολλές τέτοιες μακροχρόνιες πληθωριστικές κρίσεις που επηρεάζουν κυρίως το φτωχό,
0: ναι.
1: Γιατί ο πληθωρισμός μπορεί να λένε 4,6, αλλά ο πληθωρισμός του φτωχού,
0: ναι, καλά,
1: το 100%
0: του εισοδήματος, ο πληθωρισμός της τσέπης που λέμε, ότι είναι, ναι, είναι διαφορετικό το τι λέει το καλάθι του πληθωρισμού και διαφορετικό το πώς έχει επιβαρυνθεί ο οικογενειακός κορβανάς από την ακρίβεια.
1: Ακριβώς. Καταλαβαίνετε ότι για ανθρώπους που έχουν νοικοκυριά από το 90% έως και το 100% του εισοδήματος του δαπανάται σε τρόφιμα, σε είδη πρώτης ανάγκης, σε είδη σε ηλεκτρικό ρεύμα, ενίκεια κτλ. Ο πληθωρισμός για αυτούς δεν είναι 4,6, μπορεί να είναι και 16.
0: Σωστό. Κλείνοντας, υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία ότι η παγκόσμια οικονομία μπαίνει σε αχρωτογράφητα νερά, μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και πάλι. Φαίνεται αυτό λίγο και από την κίνηση στα ομόλογα. Πιστεύετε ότι οι 81 μέρες αυτού του, τέλος πάντων, την έναρξη του πολέμου έχουν προκαλέσει βλάβη τέτοια που θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν είναι 81 μέρες του πολέμου που το προκάλεσαν. Προφανώς ο πόλεμος έκανε τα πράγματα χειρότερα, αλλά αυτό που το προκάλεσε ήταν η αποτυχία των μέχρι τώρα πολιτικών στην αρχή της λιτότητας, μετά τον της ποσοτικής χαλάρωσης και στο τέλος της επιδότησης των επιχειρήσεων, αυτό που λέγεται στα κινζιανά οικονομικά trickle down economy, έχουν αποτύχει, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζούμε αυτό το δίπολο, από τη μία να έχουμε τον εφιάλτη μιας πολυσυνεχούς επανεξοπλισμού και πολεμικής κινητοποίησης στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, και από την άλλη μεριά την παγκόσμια οικονομία να αγκομαχάει στην, κατά την ταπεινή μου άποψη και συγγνώμη για το απεσιόδοξο, στη βεβαιότητα ενός στασιμού πληθωριστικού διαστήματος, δηλαδή υψηλού πληθωρισμού με αδύναμη οικονομική μεγέθυνση, στο οποίο μπαίνουμε.
0: Κύριε Ζαρβελάκη, θα τα πούμε ξανά. Νομίζω ότι τώρα ανοίγει αυτή η συζήτηση για το πώς αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την κατάσταση όπως την περιγράψατε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Την καλημέρα μου.
0: Καλή σας ημέρα, ο κύριος Νίκος Ζαρβελάκης, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

0: Γεια χαμένη Κυριακή Μανέλα, Ταμ Ταμ. Κυκλοφόρησε το 1980 ο δίσκος, Κώστας Χατζής ο δημιουργός, ξερφώντας Φιλέρης ο στιχουργός.
1: Μπλε και πώς θα τα θυμάμαι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η μεγάλη Μαρινέλα που την χάσαμε πριν από μερικές μέρες. Με Μαρινέλα θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαν νέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Διαβάστε στην απογευματινή οι συσχετισμοί στη Νέα Πολιτική Επιτροπή. Η λίστα με τους 150 και οι επικρατέστεροι για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Διαλύονται και σφάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής στο Φάμελο. Η μαφία από τα Βορίζια. Θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη. Κατέστρεφαν καλλιέργειες. Έκλεβαν χωράφια και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Ρε, μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
10: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
11: Αυτό σου πάει.

0: απόψε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook, Generation.
2: Η μάνα μου, με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών ως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλι. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι ως το Σκαραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων. Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι έξι που συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις στα βορίζια της Κρήτης. Μέσω απειλών, βίας και εκβιασμών αποσπούσαν αγροτικές εκτάσεις και επέκτηναν παράνομα τις κτηνοτροφικές και επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αποκομίζοντας παράλληλα παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αισιόδοξος για συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν ώστε να τερματιστούν οι εχθροπραξίες, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε γνωστό ότι ακύρωσε την ίστατη στιγμή νέα επίθεση κατά του Ιράν μετά από αίτημα ηγετών του αραβικού κόσμου. Σημείωσε ότι ανέβαλε την επίθεση καθώς οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον διαβεβαίωσαν πως οι διαπραγματεύσεις προχωρούν καλά και πως μια συμφωνία αποδεκτή από τις ΗΠΑ μπορεί να επιτευχθεί σύντομα. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Στάση αναμονή στο Μέγαρο Μαξίμου στην προοπτική δημιουργία των νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, εκτιμάται ότι απευθύνεται σε έναν κόσμο που δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ για τη Μαρία Καριστιανού, ότι αν και έχει μια επιτυχία.

0: Ζωή στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα επηρέασε άμεσα τους νυν ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Σκέψεις σχετικά με το ενδεχόμενο να αποχωρήσει και ο Θελός από την κεντρική πολιτική σκηνή, κάνει ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη έχει γίνει αποδέκτης άκρων δελεαστικών προτάσεων. Την ακύρωση της απόφασης του Σοκράτη Φάμελου για την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Επισημαίνουν τους κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Πληροφορίες της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρουν πως το μέτωπο Πολάκη Παπά είναι πιθανό να θέσει πρόταση μομφής κατά του Σοκράτη Φάμελου στην ερχόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Την Παρασκευή, μία ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσέιν Τζέιμπεκ. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, τα στελέχη αυτά θα αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και από το κόμμα. Άμεσα θα γίνεται πλέον η επιβολή προστήμων για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, καθώς η ΑΔΕ ενεργοποιεί νέο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματου καταλογισμού ποινών. Τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν και τα 500 ανάλογα με το είδος της δήλωσης, την κατηγορία βιβλίων ποτηρίων φορολογούμενους, αλλά και το αν από τη δήλωση προκύπτει φόρος για πληρωμή. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη, γιόταχη υποδηγούσε 49χρονη, παρέστηρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 36χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ καταδίκασε την αναχέτηση του Παγκόσμιου Στόλου για τη Γάζα από τον Ισραηλινό στρατό και την απαγωγή ακτιβιστών από σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ολυμπιακός Εθνικός στο Πόλο Γυναικών, στις 6 το απόγευμα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο Χάντμπολ. Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχή στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1938 ως Κυριακή Παπαδοπούλου. Τότε μετά έγινε η Μαρινέλα όλων μας, με το μοναδικό τρόπο, τα συναισθήματα, την κίνησή της, την χαρακτηριστική χρειά στην φωνή της, την εκφραστικότητα, τη σκηνική παρουσία, όλα αυτά που άφησε η Μαρινέλα φεύγοντας τον Μάρτιο του 1926.

Λίγο Stevie Wonder, You're the Sunshine of My Life, γιατί σήμερα λέει θα έχει και συννεφιά, μπορεί από το μεσημέρι και μετά να βρέξει, οπότε ψάχνουμε τις λιακάδες μας κι εμείς.

Ήταν στο 15ο άλμπουμ του Stevie Wonder. Του χάρισε ένα Grammy. Του χάρισε και μία από τις πιο κλασικές μπαλάντες όλων των εποχών. Ήταν μία από τις πολλές επιτυχίες του Stevie Wonder.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 9 λεπτά μετά τις 8 σήμερα που είναι 19 Μαΐου του 2026 και ως συνήθως οι δρόμοι είναι ήδη γεμάτοι λόγω της κίνησης, όχι για κανέναν άλλον λόγο. Βλέπω εδώ ότι στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 15-20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, άνω των 30 λεπτών από Πλακεντίας ως Μεταμόρφωση, καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο 15-20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Γεμάτη και δύσκολη πολύ η άνοδος του Κηφισού, δύσκολη είναι και η κάθος του Κηφισού από Λυκόβρηση και κάτω μέχρι και την Αθηνών. Βλέπω ότι είναι καλύτερη η έξοδος Αθηνών, περίεργο, αλλά είναι αρκετά καλή.

Αυτή είναι η Cream και το I Feel Free. Γιατί μια μέρα σαν σήμερα, πριν από 3 χρόνια, φύγε ο Peter Brown, ποιητής, τυχουργός, τραγουδιστής. Στα 82 του έφυγε. Μαζί με τον Jack Bruce έγραψε πολλά τραγούδια, τον Cream, συμπεριλαμβανομένου του I Feel Free, το White Room. Και με τον Eric Clapton είχε γράψει την επιτυχία, το Sunshine of Your Love. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη που έχει ξεκινήσει τα δρομολογία του από νωρίς. Σήμερα βρίσκεται στο τρόλεϊ 24, Άγιος Αντώνιος, Περιστέρι, Πετρούπολη. Καλές διαδρομές, κύριε Ιωάννη. Καλημέρα και στον Δημήτρη, είπαμε από τα πανέμορφα μετέωρα. Ο Στεφανός, με αφορμή την ημέρα, την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, σαν σήμερα ξεκίνησε ο διωγμός του παππού μου Στέφανου και του αδερφού του Κώστα και της αδελφής του Ανάστας. Οι υπόλοιποι από την οκταμελή οικογένεια σφαγιάστηκαν. Το μεγαλύτερο κακό είναι ότι μεταχειρίστηκαν από τους νοικοκύριδες εποχής Έλληνες ως άπλητοι, όπως οι σημερινοί άτυχοι της Παλαιστίνης, Συρίας και Λιβάνου, που σφαγιάζονται κατά εκατοντάδες καθημερινά από τις ορδές κάποιων ψυχοπαθών, λαμβάνοντας από όλους εμάς τους πλημμένους την απόρριψη. Εμείς τουλάχιστον οι Πόντοι δεν ξεχνάμε ούτε τους μεν ούτε τους δε, γράφει ο Στέφανος στο μήνυμά του από το μακρινό Λουτσεράθ.

Καλημέρα στο Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα στον Μάνο που το πρόβλημα με τους φοιτητές στοιχείο και τα δρομολόγια των λεωφορείων για να πάνε στα πανεπιστήμια δεν έχει λυθεί. Εδώ και μήνες το λέμε. Εδώ και μήνες μάλλον κανένας δεν κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Ο Μαργαρίτης από την Στουργκάδη λέει ένα πρόβλημα που εμείς θα το δούμε σε λίγο καιρό. Αυτοί δεν το έχουν, αλλά εμείς θα το δούμε εδώ σε λίγο καιρό επειδή ξεκινάει να καθαρίζουμε τα οικόπεδα. Δεν υπάρχει χώρος να πας να πετάξεις τα μπάζα ή τα χόρτα που θα κόψεις. Οπότε το βράδυ πας και τα πετάς κάπου στα κρυφά. Και μετά ξυπνάνε οι υπόλοιποι το πρωί και βλέπουν βουνά με χόρτα, με μπάζα, με διάφορα τέτοια. Στο γνωστό πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα, το κάντε κάτι, αλλά δεν είναι όλο το σχέδιο έτοιμο για να το λύσουμε, κατάλαβες. Οπότε μετά βγάλε τα μάτια σου μόνος σου. Ο Γιώργος, οδηγός ταξί από την πανέμορφη Κέρκυρα, τον καλημερίζω, λέει ότι ακόμα είναι πολύ λίγος ο κόσμος στο νησί. Είναι σχεδόν 50% κάτω σχέση με πέρυσι. Αν και θεωρητικά τα στοιχεία για το Πάσχα στην Κέρκυρα ήταν πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι επειδή χθες υπήρχε και το συνέδριο του ΣΕΤΕ, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι κάθε χρόνο δεν μπορούμε να κάνουμε ρεκόρ στον τουρισμό και λογικό είναι αυτό. Πρέπει να το δούμε λίγο. Έχουμε και καινούργια πρόεδρο πλέον στο ΣΕΤΕ για να δούμε σιγά σιγά τις δικές της ιδέες, την κυρία Σμπόκου, την κυρία Αγάπη Σμπόκου. Υπάρχει ένα ζήτημα, πού απευθυνόμαστε, πώς απευθυνόμαστε και κυρίως ένα ζήτημα με το τι κάνουμε με τον υπερτουρισμό, επειδή υπάρχει συζήτηση για πόλεις όπως την Βαρκελόνη για παράδειγμα, που εκεί τα πράγματα δεν πάνε άλλο. Ακούσαμε Smith, γιατί σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια έχει φύγει ο Άντι Ρούρκο, ο μπασίστας που βοήθησε στη δημιουργία του εμβληματικού ήχου της δεκαετίας του 80 με τους Smith και φύγε μόλις στα 59 τους. Στα 59 του και τώρα ακούμε Grace Jones. Στο Λιμπερτάγκο, γιατί γίνεται 78 ετών, αλλά δεν έχει ηλικία. Δεν υπάρχει ηλικία για το συγκεκριμένο άτομο, δεν υπάρχει ηλικία.

0: συζητάμε τώρα, τι συζητάμε σήμερα, συζητάμε προφανώς για την τελευταία στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να μην επιτεθεί στο Ιράν, τουλάχιστον όπως ο ίδιος λέει. Η Τεχεράνη χλεβάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την αναβολή της στρατιωτικής επίθεσης. Μάται η ελπίδα του να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, λέει η Τεχεράνη. Οι ηγέτες των τριών χωρών, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ζήτησαν αναβολή για 2 ή 3 ημέρες, πιστεύοντας ότι πλησιάζουν σε συμφωνία με το Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το μήνυμα από τις χώρες του κόλπου ήταν να δοθεί μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, καθώς μια επίθεση θα είχε συνέπειες για όλους. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα περιμένει για λίγο, ελπίζοντας η αναβολή να είναι μόνιμη, και ενημέρωσε το Ισραήλ για την απόφασή του. Μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας του Ιράν χλέβασε τον Τραμπ. Πάρα πολλοί θεωρούν ότι ο Τραμπ προσπαθεί να πιέσει το Ιράν να υποχωρήσει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Και σε αυτό το κλίμα που μοιάζει έτσι λίγο με κινούμενη άμμο η διεθνής πολιτική σκηνή, οι γεωπολιτικές ισορροπίες, ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση, εδώ μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Για την ακρίβεια έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, περιμένουμε την ανακοίνωση απλά της ημερομηνίας των εκλογών. Θα είναι φθινόπωρο, θα είναι άνοιξη, θα είναι Σεπτέμβρη, θα είναι Οκτώβρη, θα είναι Μάρτη. Θα υπάρξουν εκλογές μπροστά, και οι εκλογές αυτή τη φορά είναι και, έχουν μια ιδιαιτερότητα. Έχουν πολλά καινούργια στοιχεία μέσα, όπως το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, τι γίνεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αν μπορεί το Πασόκ να είναι ο άλλος μεγάλος πόλος. Πολλά τα ερωτήματα, γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια, να δούμε λίγο, να ορίσουμε λίγο το πλαίσιο που μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είναι αλήθεια ότι είναι πολλές οι νέες συνισταμένες στο πολιτικό τοπίο?
1: Ναι, είναι και γεγονός ότι η μεγάλη ρευστότητα που έχει ήδη καταγραφεί από τις εκλογές είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται, και πιστεύω ότι επειδή και ο ανταγωνισμός θα εντείνει τόσο πάμε στις εκλογές, η εικόνα που θα δούμε μετά την κάλυψη θα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που πιστεύουμε σήμερα ότι θα δούμε.
0: Ναι.
1: Ναι, μεν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι βαθιά πληγωμένη, και θα έλεγα ότι παρασυρώμενη από τις δημοσκοπήσεις και από το γεγονός ότι είναι πρώτο κόμμα με διπλάσια δύναμη σε σχέση με το δεύτερο κόμμα, την παρασύρει να θεωρεί ότι είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας, και προσπαθεί μέσα από μια πολύ εύκολη ανάλυση να πει ότι εμείς είμαστε ο βασικός πυλώνας για την επόμενη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, προκειμένου να μπούμε σε ταλαιπωρίες και σε συνεργασίες, τους αφήστε μας να πάρουμε αυτή τη δυναμία.
0: Ναι.
1: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τώρα τις προχθές το Σαββατοκύριακο, θα το διαπιστώσετε κι εσείς ότι διατυπώθηκε μια αγωνία από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το ότι το κόμμα απομακρύνεται από το DNA της παράταξης. Αυτό πρακτικά, να το ερμηνεύσουμε, δείχνει την ανησυχία των βουλευτών που είναι κάθε μέρα στον κόσμο και βλέπουν πού πάει η κοινωνία, πολύ πριν να το καταγράψουν οι δημοσκοπήσεις και βεβαίως πολύ πριν από την κάλπη. Βλέπουν να χάνουν τον παραδοσιακό πυρήνα της παράταξης. Ψηφοφόρους οι οποίοι αποφάσισαν ότι η κεντρά στροφή που έκανε ο κ. Μητσοτάκης το 19 και το 23 μάλλον δεν τους εκφράζει, και οι οποίοι ψηφίζουν μικρότερα δεξιά κόμματα. Προκειμένου λοιπόν μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο με την Νέα Δημοκρατία να πρέπει να αγωνιστεί να μην χάσει προς τα δεξιά της, γιατί υπάρχει μια γενικότερη στροφή που φταίει και από την υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. Στους πολίτες να ψηφίζουν πιο συντηρητικά, γιατί τα λαϊκιστικά δεξιά κόμματα είναι πιο εύκολα να σου χαϊδέψουν τα αυτιά και να σε κάνουν να νιώσεις ότι με την ψήφο σου τιμωρείς και το σύστημα.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, κι αν δείτε καλύτερα και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν δύο τάσεις στην Ελλάδα, πέρα από το διαχωρισμό αριστερά-δεξιά. Θα έλεγα ότι πλέον υπάρχει και ένας διαχωρισμός βορρά-νότου. Και τι εννοώ με αυτό? Αν δείτε τα αποτελέσματα στη Βόρεια Ελλάδα, σε 6 εκλογικές περιφέρειες, η Ελληνική Λύση ήταν δεύτερο κόμμα. Mm-hmm. Υπάρχουν περιφερειακές ενότητες όπου θα δείτε πως αν αυθρίσετε τα κόμματα από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, Νίκη, Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, αθροίζουν παραπάνω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν εδώ πέραν της ρευστότητας που υπάρχει στον κεντροαριστερό χώρο και που εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ θολά, στο χώρο της δεξιάς τα πράγματα είναι πιο συντεταγμένα. Είναι με πρώτη Νέα Δημοκρατία με πολύ σοβαρές απώλειες προς τα πιο μικρά δεξιά της κόμματα. Άρα λοιπόν μια ενδεχόμενη πιο συντηρητική στροφή της Νέας Δημοκρατίας δεν θα την έβλεπα πιθανή, να μην σας πω ότι θα τη θεωρούσα και επιβεβλημένη προκειμένου να συγκρατήσει τις παραδοσιακές της δυνάμεις.
0: Ναι, δεδομένου ότι ο πολυκερματισμός από τα αριστερά της, τα κεντροαριστερά της, είναι τέτοιος που δεν επιτρέπει σε κάποιον να πάρει κεφάλι εναντί των υπολείπων και να απειλήσει την Νέα Δημοκρατία, ο κίνδυνος προφανώς είναι από τα δεξιά της μεγαλύτερος να χάσει τον κόσμο που βρίσκουν κάτι άλλο, κάπου άλλο να πάνε.
1: Αυτό ακριβώς. Βέβαια εδώ να πούμε ότι είναι και ένα πολιτικό αισθητικό πρότυπο, διότι επειδή η Βόρειος Ελλάδα ψηφίζει περισσότερο αυτά τα μικρότερα δεξιά κόμματα, να πούμε ότι είναι μια πολιτική αισθητική η οποία θυμίζει, είναι αυτό που πολλοί λέγανε, ξέρετε, οι πιο αισθέτες Θεσσαλονίκης που πάντα λέγανε ότι αυτή η πόλη από όπου κοσμοπολίτησα και μια πόλη με ένα διεθνή ορίζοντα όπως ήταν Θεσσαλονίκη για πάρα πολλά χρόνια, με μια νοοτροπία που μας άφησαν πίσω οι Παπαγεωργόπουλος και ο Μιάδης Άνθιμος, ας πούμε, την έκαναν μια μεγάλη επαρχιακή πόλη του Βορρά. Και εδώ να πούμε ότι και το πολιτικό σύστημα δεν ασχολήθηκε πολύ όσο αυτό ήταν πολύ βολικό, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα επικαλούμενοι ένα το θυμικό, επικαλούμενοι έναν κακώς εννοούμενο πατριωτισμό, ο οποίος δεν ήταν και πατριωτισμός πρακτικά, και προσπαθώντας με συναισθηματικό τρόπο να γύρουμε τα συναισθήματά τους και τα αντανακλαστικά τους και να μας ψηφίζουν, μας άρεσε πολύ. Τώρα που κάθισατε πρόβλημα αυτό που συμβαίνει, δεν ξέρω πόσο υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστεί. Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται πολύ συζήτηση.
0: Σωστό. Νομίζω ότι πάτησαν σε πολλά υπαρκτά ή ανύπαρκτα ζητήματα για να γιγαντωθεί ένα... ή μάλλον να υπάρξουν πολλά κόμματα δεξιότερα της δεξιάς και να χαϊδέψουν και τα αυτιά σε μια ανάγκη, όπως είπατε και εσείς, να βρουν εύκολες λύσεις. Αλλά το ζήτημα είναι ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία λέει κάτι που το βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, ότι είμαι εγώ και πολλοί άλλοι μικροί που κανένας από όλους αυτούς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα κυβερνήσει. Άρα τι συζητάμε τώρα? Κάποιοι λένε ότι μπαίνουμε σε μια πρωτοφανή προεκλογική περίοδο.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Natura στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Ετωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξία στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και την τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Έρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Novin Bet υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιανούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Μαρία Κλειόμη, πολιτική αναλύτρια. Ναι, Αργύρη την βλέπουμε και το βράδυ στο One Channel, στην εκπομπή πολιτικής ανάλυσης. Φεύγουμε τρέχοντας για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα μείνουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται με το καινούριο κόμμα του Τσίπρα, πώς βλέπουν τα πράγματα, τι φοβούνται και τι δεν φοβούνται, τι σχεδιάζουν και τι είναι αδύνατο να προλάβουν το επόμενο διάστημα. Για να δούμε.

0: Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
15: Οστεομούβ.
11: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός Σερπεκάτ.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ είναι η Marilyn Monroe να τραγουδάει το I Wanna Be Loved By You, γιατί μια μέρα σαν σήμερα τραγούδισε πολύ αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Πρόεδρου του John Kennedy στο πάρτι των γενεθλίων του. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα, αλλιώς radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους. Αλέξανδρος Κλώστας στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως τις 9 στο πρώτο πρωινό εδώ στα παραπολιτικά. Και έχω τη χαρά στην τηλεφωνική γραμμή να έχω έναν πολύ καλό συνάδελφο και φίλο, τον Σωτήρη Μπολάκη, πολιτικό ρεπορτάζ χρόνια αυτή την εποχή στο Μέγκα. Καλημέρα Σωτήρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και παίρνω αυτό που έχεις βάλει το τραγούδι της Μέρλιν, εγώ να μιλώ by you, νομίζω ότι το στέλνουν πολύ ή θα ήθελαν πολύ να το στείλουν αυτή τη στιγμή στο κινητό του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν ξέρω σε ποιους έχει κάνει φραγή όμως, φραγή εισερχομένων.
1: Ακριβώς καλά το είπες, νομίζω το έβαλες πάρα πολύ καλά. Μάλλον έχει κάνει οριζόντια φραγή, θα σου έλεγα εγώ.
0: Οριζόντια φραγή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω ότι δεν έχει ξανατύχει κόμμα που δεν υπάρχει να έχει τόσους εκπροσώπους που να μιλάνε γι' αυτό χωρίς να ανήκουν σε αυτό και πολλοί από αυτούς να μην τους θέλει και όλα στο κόμμα.
1: Ναι, είναι παράδοξα. Είναι από αυτά τα παράδοξα που νομίζω μόνο η αριστερά τα δίνει.
0: Ναι.
1: Να πούμε τώρα την αλήθεια. Και τα δίνει και ο Αλέξης Τσίπρας με ένα μοναδικό τρόπο, θα σου έλεγα, γιατί αυτό το μοντέλο που έχει επιλέξει δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Δεν νομίζω ότι έχουμε προηγούμενο τέτοιας πολιτικής συζήτησης σε τέτοιο επίπεδο και με δύο κόμματα τουλάχιστον να σπαράσονται, το Πασόκ να πιέζεται πάρα πολύ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το κλίμα είναι τεταμένο, υπάρχει μεγάλη δυσκολία σε όλους και αυτό φάνηκε και στη συνέντευξη, εγώ θα σου έλεγα πριν λίγο, που έδωσε ο Σωκράτης Φάμελος στην ΕΡΤ. Ήταν η πρώτη συνέντευξη μετά και την διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Και χθες ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια το έδειξε αυτό, ότι δεν θέλει να βλέπει προς τα πίσω. Δηλαδή ήταν σε μια εκδήλωση νέων, μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση, δεν την είχαμε ξαναδεί. Και ο χώρος που επελέγει βέβαια, αλλά και ο τρόπος που διεξήχθη. Και ο Τσίπρας δεν αναφέρθηκε καθόλου, δεν έστειλε κανένα σήμα, δεν άφησε κανένα υπονοούμενο, καμία νήξη σε σχέση με το πολιτικό μέλλον των πρώην συντρόφων του. Ούτε καν θα σου έλεγα και εγώ δεν έβαλε κανένα πολιτικό στίγμα σε σχέση με το δικό του κόμμα. Αρχίστηκε να μιλήσει για τα θέματα των νέων πιο προγραμματικά, πιο οραματικά, πώς θα τους ήθελε στην πρώτη γραμμή και έκανε φυσικά το κάλεσμά του για την ερχόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, που θα ανακοινώσει το Θυσίο, την πλατεία του Θυσίου, το νέο κόμμα, θα διαβάσει την ιδρυτική διακήρυξη, θα ανακοινώσει το μανιφέστο του κόμματός του, το οποίο λένε οι πληροφορίες μου, Αλέξανδρε, το γράφει ο ίδιος. Εσύ είναι ο ίδιος συντάκτης και αρχισυντάκτης. Προφανώς ναι. Έχει και κάποιες επιρροές. Εννοείται πάντα χρειάζονται και άλλα μάτια και άλλες απόψεις μέσα σε ένα μανιφέστο, μια ιδρυτική διακήρυξη ενός κόμματος. Δεν μπορεί να αποκλειστικά και μόνο ενός ανδρός υπόθεση. Αλλά ο βασικός συγγραφέας είναι και σε αυτή την περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι έτοιμο, μένουν κάποιες διατυπώσεις που πρέπει να κάνει ο ίδιος, λένε οι πληροφορίες μου, να εμπλουτίσει κάποια πράγματα με άξονα αυτό το μανιφέστο της κυβερνώσεως αριστεράς. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα, η μεγάλη αποκάλυψη θα είναι το όνομα. Ήδη σου λέω ότι οι πιέσεις που γίνονται στην Αμαλίας για να μας πούνε έστω το ένα συνθετικό, είναι, δεν μπορεί να καταλάβεις.
0: Δεν το ξέρει πιέσεις, κανένας. Ο μόνος του λέει θα το αποφασίσει.
1: Μόνος θα το αποφασίσει, 3-4 άνθρωποι
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι.
1: Που έχουν καταλήξει και γνωρίζουν. Να δούμε τι προσδιορισμός θα είναι. Θα είναι σύνθετη ονομασία, θα είναι μία λέξη, θα είναι σίγουρα όμως δεν είναι πληροφορία, θα είναι με πολιτικό χαρακτήρα.
0: Ναι. Σίγουρα το κόμμα, το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν θα θυμίζει τίποτα από αυτό που λέγαμε τα κόμματα νέου τύπου όπως δημιουργήθηκαν από τον Λένιν και μετά στην αριστερά. Δηλαδή, μάλλον θα είναι πιο προσωποκεντρικό με τον ίδιο να έχει την πρώτη και την τελευταία λέξη.
1: Είχαμε γράψει όταν πρωτοπάρθηκε η απόφαση και όταν ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε και από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον πολύ αργότερα όταν παραιτήθηκε από βουλευτής, να το πω πιο σωστά.
0: Ναι.
1: Είχαμε γράψει ότι θα είναι μια εκλογική λίστα, στο πούμε έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ένα ψηφοδέλτιο ευρύ σε όλη την Ελλάδα, όπως κατεβαίνουν τα κόμματα. Δεν θα έχουμε τις δομές που ξέραμε, σωστά το λες, δεν θα είναι κόμμα νέου τύπου. Όχι ότι είναι αυτά τα σημερινά, πλην του ΚΚΕ, να το πούμε έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος, λέμε. Δηλαδή, ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, όπως λέγεται. Αλλά δεν θα έχει σε πρώτη φάση αυτή τη παλιά γνώριμη συνθήκη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα υπάρχουν μόνο μεγάλα γεγονότα για αυτό το κόμμα. Ένα συνέδριο ιδρυτικό, η ιδρυτική του διακήρυξη θα περιγράφει τη δομή του. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την ώρα, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα διαρθρώσει αυτά ο Αλέξης Τσίπρας. Και εκείνο που θα έχει ενδιαφέρον είναι ποιοι θα υπογράψουν τελικά κάτω από αυτή τη διακήρυξη.
0: Ναι.
1: Το στοίχημα είναι οι 200 υπογραφές προφανώς, γιατί τόσες θέλει για να κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Αλλά εδώ ακούμε και μαθαίνουμε ότι θα είναι τουλάχιστον 300 υπογραφές.
0: Ναι.
1: Και θα είναι από ένα ευρύ φάσμα, όπως αυτό είπαμε και πριν, της κυβερνώσεως αριστεράς, δηλαδή αριστερά, αριστερή σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία και οικολογία.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι η πρόθεση του είναι οι 200-300 υπογραφές να μην έχουν μέσα τα γνωστά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν θα είχε ενδιαφέρον κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι δεν θα σηματοδοτεί και δεν θα νομιματοδοτεί κάτι καινούριο. Όπως επίσης δεν ξέρω τι θα γίνει και την Τρίτη, Αλέξανδρε, και μια και το θέτεις πολύ σωστά, γιατί πολλοί θέλουν, ιδιαίτερα βουλευτές και στελέχοι, να δώσουν το παρόν στο Θησίο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι αν το στίγμα είναι όχι κάτι άλλο από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ένα κάλεσμα ή έμεσο κάλεσμα ή μια εμφάνιση όλων των παλιών συντρόφων του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω σημειολογικά και σε επίπεδο συμβολισμών δεν θα έχει επιτυχία.
0: Ναι.
1: Να δούμε πώς θα γίνει διαχείριση αυτό. Και βέβαια δεν θα είναι και κομψό να υπάρχουν βουλευτές και στελέχη ενός κόμματος οι οποίοι θα δίνουν το παρόν στην δημιουργία ενός άλλου κόμματος.
0: Σωστό. Και νομίζω ότι κάπου εδώ ο Αψής Πανταπολάκης, που χάνει πολλές φορές το δίκιο του από τον τρόπο που εκφράζει την άποψή του, έχει ένα δίκιο, τουλάχιστον αυτό που έρχεται από τους ανθρώπους που είναι κοντά στον Παύλο Πολάκη, ότι είπε κάτι που μπορεί να μην το είπε πολύ κομψά και διαγράφηκε από το κόμμα, και στελέχοι εδώ βγαίνουν ως εκπρόσωποι του Τσίπρα και παραμένουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει υπάρξει καμία παρέμβαση από την ηγεσία του κόμματος.
1: Σε αυτό είχε απόλυτο δίκιο ο Παύλος Πολάκης. Είχε δίκιο να ζητά τη σύγκληση πολιτικής γραμματείας. Ωστόσο, το είπε και ο Σωκράτης Φάμελος, τέτοια προσβολή,
0: ναι,
1: δηλαδή ότι υπηρετεί άλλο σχέδιο ο κύριος Φάμελος, νομίζω ότι δεν μπορούσε να τη σηκώσει ο κύριος Φάμελος. Τη δέχτηκε μία φορά και από τον Νικόλα Φαραντούρη, τον πρώην ευρωβουλευτή της ΣΥΡΙΖΑ και νυν ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω δεν είχε άλλο περιθώριο. Και βέβαια θα σου έλεγα ότι αυτή η αδρανοποίηση σε έναν βαθμό, κυρίως σε επίπεδο Βουλής, αλλά και σε επίπεδο οργάνων, γιατί επέμεινε σήμερα ο κύριος Φάμελος ότι ο κύριος Πολάκης είναι αυτοδίκαια εκτός κόμματος, εκτός οργάνων,
0: ναι,
1: με την έννοια ότι και στο τελευταίο συνέδριο αποφασίσανε οι βουλευτές να μην εκλέγονται στην Κεντρική Επιτροπή, να μετέχουν εξ οφίσεων. Βαθάνει λοιπόν τη μία ιδιότητα, δηλαδή του μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας, αυτομάτως και αυτοδίκαια βγαίνει και εκτός των οργάνων. Άρα είναι εκτός πολιτικής γραμματείας. Επέμεινε σε αυτό ο κύριος Φάμελος. Μίλησε όμως για μια πολιτική διαχείριση που πρέπει να γίνει στο ζήτημα. Θα σου πω μόνο το εξής, ότι τώρα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Εγώ ακούω φωνές που λένε ότι από τις 27 Μαΐου και μετά, δηλαδή την επόμενη μέρα κιόλας, πολλοί θα αρχίσουν να παρετούνται μαζικά. Θεωρώ ότι αυτό θα ξεκινήσει κυρίως από τα κάτω. Για ξού και το κάλεσμα του κ. Πολάκη μπρος στιγμή να μην παρετούνται τα μέλη των οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνεις ότι αν ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία, νομίζω εκεί μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια τα οποία θα ακουμπήσουν κυρίως και τον πυρήνα, θα σου έλεγα, το δημοκρατικό πυρήνα της λειτουργίας πολιτεύματος. Είχαμε μια φορά δηλαδή την ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση λόγω της διάλυσης αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκλεγμένης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα θα υπάρξει μια πλήρης νόθευση, λένε πολλοί. Δηλαδή, αν αρχίσουν παρετήσεις βουλευτών και αρχίσουν οι έδρες και αλλάζουν χέρια, θα πάνε πιθανότατα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι επιλαχόντες μεν, αλλά δεν έχουν συγκεντρώσει εκείνο τον αριθμό ψήφων που ανέδειξε το κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση στις εκλογές του 2023.
0: Δεν μπορεί να μην είναι καν στο κόμμα που είχαν εκλεγεί, έτσι, στο κόμμα που είχαν κατέβει. Ναι.
1: Και το αν το βάλουμε και σε επίπεδο ψηφοδελτίου επικρατείας, να πούμε έτσι κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον, θα το έλεγα εγώ, δεν αποκλείεται να δούμε τον ένατο στο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ που είχε φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας, Στέφανο Κασελάκη, να μπαίνει και στη Βουλή.
0: Ναι, σωστό.
1: Άρα καταλαβαίνεις ότι εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει σε μια λογική παρετήσεων και μάλιστα μαζικών και διαδοχικών.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε εκεί ακόμα. Φαίνεται ότι το σήμα που δίνεται αυτή την ώρα είναι για Σεπτέμβρη. Παιδιά, να τα πούμε το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Ναι. Βρείτε τα εσείς τα κάνετε. Ο Άλεξ Τσίπρας δεν κοιτάει αυτή τη στιγμή το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν κοιτάει τίποτε άλλο πέρα από το δικό του κόμμα. Θέλει να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και επομένως και για αυτό το λόγο θεωρώ ότι δεν θα εμπλακεί καθόλου στην συζήτηση αυτή και θα κάνει και τα πάντα, ακόμα και για πρώην συντρόφους του οποίου θα τους έχει μαζί του. Και είναι, το έχουμε πει, τα έχουμε γράψει και όλοι αντιλαμβανόμαστε ποιοι μπορεί να είναι αυτοί. Να μπει σε οποιαδήποτε συζήτηση σε αυτή τη φάση και δεν θα το κάνει.
0: Ναι.
1: Έχει πει και έχει ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές, ισχύουν στο ακέραιο. Δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα άτυπη μέχρι να φτάσει στις κάλπες. Δηλαδή δεν θα πάρει βουλευτές στο κόμμα.
0: Ναι.
1: Ακόμα δηλαδή και να ανεξαρτοποιηθούν κάποιοι. Δεν θα θελήσει ο κύριος Τσίπρας
0: να φτιάξει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Να δοθεί το σήμα ότι αυτοί όλοι είναι στο κόμμα Τσίπρα. Θα είναι δύσκολο βέβαια αυτό. Όποιος το κάνει, νομίζω θα το κάνει με δικιά του πρωτοβουλία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το αποφύγει αυτό σε τελευταία ανάλυση ο κύριος Τσίπρας. Θυμίζω ότι ήδη έχουν ανεξαρτοποιηθεί και θα ανεξαρτοποιηθούν και άλλοι από τη Νέα Αριστερά. Ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Ξιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος, η κυρία Τζούφη, Μερόπη Τζούφη, η κυρία Θεανό Φωτίου. Άρα βλέπεις ότι εδώ συγκροτείται αυτό που το η άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα. Που ναι, μεν θα δηλώνουν ανεξάρτητοι, ναι, μεν θα δηλώνουν ότι δεν είναι στο κόμμα Τσίπρα, αλλά όλοι ξέρουμε ότι εκεί κοιτούν και προς τα εκεί κλείνουν.
0: Μάλιστα. Σωτήρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή δουλειά.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλή δουλειά.

Αυτή είναι η Dire Straits, η Σουλτάνη του Swing, όπως είναι ο τίτλος. Το ηχογράφησαν μόλις με 120 δολάρια. Τόσα είχαν τσέπη τους, τόσα έδωσαν, με τόσα το ηχογράφησαν. Το κυκλοφόρησαν το 1978, που να ξέραν ότι θα γίνει κλασικό τραγούδι του rock. Δεν ξέρω αν θα είναι σκληρό ή όχι το πολιτικό ροκ. Η συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο με τον καλό συνάδελφο του Σωτήρη τον Μπολάκη νομίζω αναδεικνύει τα πολλά και διαφορετικά μέτωπα που θα έχουμε μπροστά μας. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One. Jumbo.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

έχω μια συγκράτητη, πώς το λένε, αίσθηση από μέσα μου να πω ένα «Α, δεν βγαίνουν τέτοια τραγούδια πια». Αυτό είχε κερδίσει την Eurovision το 1982 η Βίκυ Λέανδος. Στην πραγματικότητα είναι η πρώτη ελληνική νίκη, ασχέτως αν δεν κατέβηκε με την σημαία της Ελλάδας. Αλλά είναι αυτά τα γνωστά, τα ένας Έλληνας κρύβεται πίσω από κάθε μεγαλειώδη νίκη της ανθρωπότητας. Απερετουά, μόνο εσύ, Βίκυ Λέανδρος, από το 1972. Για το γαλανόλευκο Λουξεμβούργο την είχε κερδίσει την Eurovision, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ρωτάτε πάρα πολύ για την εξέλιξη με το Συμβούλιο της Επικρατείας και της Συντάξης Χειρίας. Το Υπουργείο Εργασίας λέει ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορεί ο ίδιος συνταξιούχος να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις, δηλαδή και την κανονική σύνταξη και τη σύνταξη χειρίας που έχει. Έκρινε μια διευκρινιστική εγκύκλιο που είχε εκδώσει ο κ. Τσακλόγλου πολλά χρόνια πριν σε σχέση με τον νόμο Κατρούγκαλο. Θεωρεί το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν γίνεται να παίρνει και τις δύο συντάξεις. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο Εργασίας λέει ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα, μην ανησυχείτε ότι θα δείτε, τουλάχιστον προεκλογικά, να αλλάζει η σύνταξή σας. Το πρόβλημα είναι ότι ο νόμος Κατρούγκαλο έχει ψηφιστεί στις 9 του Μάη του 2016. Έχουμε 19 Μάη 2026 και η κυβέρνηση συνεχίζει να λέει ο νόμος Κατρούγκαλο που αυτό το ένα το άλλο. Δεν τα αλλάζει όμως, μετά από 10 χρόνια, δεν τα αλλάζει για να έρθει μια κανονικότητα. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι όποιον ρωτάμε σήμερα θα λέει «Να, ο νόμος Κατρούγκαλου που σας παίρνει τη συντάξη, σας κόβει και τα λοιπά». Κρατήστε ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν θα υπάρξει παρέμβαση, δεν θα υπάρξει αλλαγή, δεν θα υπάρξει μείωση στις συντάξεις, γιατί οι εκτιμήσεις είναι ότι μπορεί να βλέπαμε και καμιά 200.000 ανθρώπους να μειώνονται οι συντάξεις τους εφόσον ίσχυε η περικοπή.

Φεύγουμε με Μαρινέλα που είπαμε, την τιμήσαμε σήμερα γιατί ήταν η γενέθλια ημέρα της Μαρινέλας που έφυγε τον Μάρτη πριν από λίγες μέρες στην πραγματικότητα από την ζωή. Εμείς φεύγουμε από την εκπομπή προς ώρας. Θα δούμε. Αν παραμείνουμε σε αυτή τη ζωή, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Βασίλη Τσικάς με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις είναι εδώ για το δελτίο στις 9. Σου τέλει ξανά.

0: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί, η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Πρωινή ενημέρωση από τον Αντένα Σταρ του 103,5, ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας, όπως κάθε μέρα, λίγο μετά τις 9 έως τις 11. Σχετικά καλές οι καιρικές συνθήκες σήμερα. Έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Έτσι θα είναι ο καιρός κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 23 βαθμούς.

πολύ έντονη κινητικότητα στον χώρο έτσι τον αντιπολιτευτικό, στον χώρο της κέντρου αριστεράς και όχι μόνον, φίλες και φίλοι, έτσι, και αρκετά ρεπορτάζ σχετικά με τα όσα θα έχουμε με το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού, ένα κόμμα το οποίο σαφώς έχει φιλορωσικές επιρροές αν θέλετε. Ήδη υπάρχουν σχετικά ρεπορτάζ τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μια οικογενειακή μαφία αποκαλύφθηκε στην Κρήτη με 40 θύματα και πάνω από 500.000 ευρώ που απέσπασαν από τα θύματά τους. Η συγκεκριμένη της εν λόγω οικογένειας θείος και ανήψια.

Απ' την άλλη, στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε έναν ξεσηκωμό, θα έλεγα, μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι, στέκονται υπέρ του βουλευτή Χανίων και ζητούν την επιστροφή του. Χθες, μάλιστα, ο κ. Πολάκης έκανε και μια παρουσία ως ανεξάρτητος βουλευτής, αλλά ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, σε εκδήλωση σε περιοχή της Αθήνας, όπου ζήτησε να υπάρχει μια. Ένα μέτωπο Πασόκ, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Πλεύση Ελευθερίας μέχρι και Ανταρσία για να παίζει ο Μητσοτάκης.

Νέες αποκάλυψεις χθες στο τρίτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό, που έχει να κάνει βέβαια με το πρώτο εξάμεινο της λεγόμενης περήφανης διαπραγμάτευσης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η οποία οδήγησε βέβαια στη συνέχεια στο τρίτο μνημόνιο. Τσίπρα Τζανακόπουλος μου εξέφραζαν μια αίσθηση ότι ήταν γοητευμένη από τη Μέρκελ, είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ. Έγινε αναφορά για το τηλεφώνημα Πούτιν με τον Γιούνκερ μετά τη συνάντηση που είχε ο Ρώσος Πρόεδρος με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ήρθαν δηλαδή νέες αποκάλυψεις στο φως μέσα από το ντοκιμαντέρ αυτό του Sky.

πάρα πολλά τα σενάρια βέβαια για το χώρο της κεντρικής αριστεράς, να το πούμε και αυτό, μιας και βρισκόμαστε πλέον εν αναμονή της ανακοίνωσης του κόμματος του κ. Αλέξη Τσίπρα στις 27 του μηνός, όπως έχει ο ίδιος ανακοινώσει μέσα από ένα βιντεάκι το οποίο ανήρθησε χθες το πρωί στα κοινωνικά δίκτυα. Και αντιλαμβάνεστε ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω στο συγκεκριμένο χώρο και θα δούμε και τι γίνεται βέβαια και στην Ετωλοακαρνανία, μιας και έτσι από αλλού λένε ότι εξακολουθεί να υφίσταται, άλλο ότι δεν ισχύει, ότι εν ενεργεία βουλευτές θα πρέπει να παραιτηθούν για να πάνε μαζί με τον κύριο Τσίπρα.

Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, φίλες και φίλοι, η οποία καθιερώθηκε το 1994 με απόβαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Στις 19 Μαΐου του 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200 έως 350.000 οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923 σε ένα σύνολο 750.000 περίπου. Στις αρχές του 1991 η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ αποδέχτηκε ομόφωνα πρόταση του Ανδρέα Παπανδρέου ύστερα από επιστολή των ποντίων βουλευτών του κινήματος για την κατάθεση πρότασης νόμου για την επίσημη αναγνώριση από τη Βουλή της γενοκτονίας των ποντίων και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων.

Εκδήλωση μνήμης για τους Έλληνες του Πόντου αλλά και τους Έλληνες της Μικράς Ασίας πραγματοποιούνται και στην περιοχή μας, να μην το ξεχνάμε αυτό, στο πλαίσιο και των λατρευτικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Άγιο Κωνσταντίνο. Τον οποίο τον έλεγαν παλιά βέβαια συνοικισμό, έτσι δεν είναι, Ευάγγελε, λέγονταν ο Άγιος Κωνσταντίνος, ακριβώς επειδή είχε μεγάλο αριθμό προσφύγων, φιλοξενούσε μεγάλο αριθμό προσφύγων. Τώρα τα πράγματα βέβαια δεν είναι έτσι, έχουν αλλοιωθεί μετά από τόσα χρόνια. Εξακολουθεί όμως ο Άγιος Κωνσταντίνος να έχει σημαντικό αριθμό απογόνων προσφύγων της Μικράς Ασίας αλλά και του Πόντου. Αυτά σχετικά με τη σημερινή ημέρα και όπως είπαμε, δεν ξεχνούμε, δεν ξεχνώ. Έτσι, πρέπει να το λέμε αυτό και φυσικά όλα αυτά τα πράγματα να διδάσκονται και στα σχολεία σαφώς. Έτσι, σχετικά με την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού αλλά και την δραματική έξοδο και φυσικά σφαγή εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων μικρασιατών. Να πάρουμε όμως τα πράγματα έτσι από την αρχή, ξεκινώντας με το σαν σήμερα. Όπως είπα, εκτός από ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, είναι η ημέρα περηφάνειας των άφιλων ατόμων, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρού. Γιορτάζουν ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Όπως είπα, σαν σήμερα το 1919, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Το 1822, αμφίροπη ναυμαχία διεξάγεται στα ανοιχτά της Χίου, ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Από τη λερά των Ελλήνων, βέβαια, επικεφαλής ήταν η Μιαούλης, Τσαμαδός, Σαχτούρης και άλλοι. 1962, η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά του Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι των γενεθλίων του. Το 1971, η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλέπονταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός για τη μεθεπόμενη στο ίδιο γήπεδο, όπου θα βγει η νικήτρια η Τσέλσι με 2-1.

1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. Το 1978, μια έτσι κομβική μέρα για το ροκ, οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο τους single, το Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για $120, παρακαλώ, και ακούγεται μέχρι σήμερα βέβαια. 2012 η Chelsea νικά στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση ήταν 1-1 και κατακτά το πρώτο Champions League στην ιστορία της. Σαν σήμερα το 1824, φίλες και φίλοι, γεννιέται ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης, Έλληνας πολιτικός, ο οποίος διατέλεσε πολλές φορές πρωθυπουργός. 1938 έρχεται στη ζωή η Μαρινέλα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κυριακής Παπαδοπούλου, κορυφαία τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια από την Θεσσαλονίκη, που έφυγε από κοντά μας, να θυμίσουμε, στις 28 Μαρτίου φέτος. Το 1945 γεννιέται ο Pete Townshend, Άγγλος ρόκερ, από τα ιδρυτικά μέλη των Who, του μεγάλου αυτού πολύ σημαντικού συγκροτήματος. Έχουμε το Owner of a Lonely Heart, άμα είναι, μπορούμε να το βάλουμε, Βαγγέλη. Το 1825 πεθαίνει ο Claude Henri de Saint-Simon, Γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής, θεωρητικός, η φιλοσοφική και πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα και κυρίως του μαρξισμού, του θετικισμού και της επιστήμης της κοινωνιολογίας. 1898 φεύγει από τη ζωή ο William Gladstone, γνωστός στους Έλληνες ως Gladstone, Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας. Προς τιμήν του να πούμε ότι μία οδός στο κέντρο της Αθήνας έχει και το όνομά του, είναι η γνωστή οδός Gladstone-ος. 1935 πεθαίνει ο Thomas Edward Lawrence, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως ο Λόρενς της Αραβίας. Ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών. Η ζωή του έγινε κινηματογραφική ταινία.

Στους 17 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, υγρασία στο 79% επικρατεί άπνοια. Και πάμε να δούμε μαζί τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες εδώ στην περιοχή μας, στην δυτική ύστερα Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Έτσι, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατόπους αυξημένες σήμερα. Η άνεμη δυτική έως 4 βοφόρη θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου θα έχουμε, η μέρα ξεκινά έτσι με κάποιες τοπικές νεφώσεις. Στη συνέχεια ηλιοφάνεια. Θα έχουμε καλό καιρό, καθαρό, με ανέμους βορειοδυτικούς 3 με 4 βοφόρη θερμοκρασία από 13 έως 26. Ενώ την 5η, 21 Μαΐου θα έχουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα ίσως να έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Το απόγευμα της 5ης τοπικά προβλέπονται κάποιες ασθενείς βροχές σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Δυτική βορειοδυτική άνεμη 3 με 4 βοφόρη θερμοκρασία την 5η από 13 έως 27. Ενώ την Παρασκευή 22 Μαΐου βλέπω κατά κύριο λόγο βροχερή η Παρασκευή. Θα έχουμε τοπικές νεφώσεις με κάποια διαστήματα ηλιοφάνεια στο πρωί. Από το μεσημέρι και μετά όμως ο καιρός βλέπω να παρουσιάζει μια επιδείνωση. Προβλέπονται τοπικές βροχές. Κατά τόπους μάλιστα ίσως τα φαινόμενα να είναι και έντονα. Επαναλαμβάνω, από το μεσημέρι και μετά τις Παρασκευές 22 του μηνός βροχές. Έτσι, αυτά λέει προς το παρόν η σχετική πρόγνωση. Βορειοανατολική άνεμη 2 με 3 μπουφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 27. Σάββατο 23 Μαΐου. Πάλι η μέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις. Πάλι όμως από το μεσημέρι και μετά του Σαββάτου προβλέπονται βροχούλες στην περιοχή μας με τους ανέμους βορειοανατολικούς αρχικά, νότιους, νότιο-δυτικούς 2 με 3 από 4 από το μεσημέρι και μετά και τη θερμοκρασία από 15 έως 27. Κάπως έτσι λοιπόν ο καιρός. Κυριακή, από ό,τι βλέπω, πάλι από το μεσημέρι και μετά βροχές. Δηλαδή, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, οι μέρες ξεκινάνε καλά, αλλά από το μεσημέρι και μετά έχουμε τοπικές νεφώσεις και βροχοπτώσεις, φίλες και φίλοι. Έτσι, με τη θερμοκρασία πάλι από τους 15-16 έως 28 την Κυριακή, 24 του μηνός. Έχουμε ένα τριήμερο δηλαδή, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 22, 23, 24, με βροχούλες αυτές τις μέρες, από το μεσημέρι και μετά.

είχαμε και μια σφοδρή αντιπαράθεση χθες στη Βουλή μεταξύ του Μάριου Σαλμά, του ανεξάρτητου βουλευτή Ετώλα Καρανίας, και του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, σχετικά με τους διαγωνισμούς εκεί σε νοσοκομεία. Καταγγελτικός πάλι ο Μάριος Σαλμάς, είτε εκπρόσωπο συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία επικαλείται ακριβώς τα ίδια, είτε ως άσχετο χαρακτήριζε τον Μάριο Σαλμά ο Υπουργός Υγείας. Είχαν μια αντιπαράθεση χθες, θα την ακούσετε στην πορεία.

Στα δικά μας να πω ότι είχαμε και μια δίκη χθες και καταδίκες σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι μια γνωστή ιστορία η οποία βέβαια έχει απασχολήσει την τοπική επικαιρότητα. Έχει να κάνει με 37 συνολικά κατηγορουμένους. Κάποιοι από αυτούς όχι και όλες αγρότες, ήταν και ιδιώτες κάποιοι και δύο πρώην υπάλληλοι κέντρου υποδοχής δηλώσεων, υπάλληλοι δηλαδή οι οποίοι ανήκαν σε συγκεκριμένο συνεταιρισμό και από ό,τι φαίνεται έχουν εμπλακεί, όχι εμπλακεί, εμπλάξαν και όλες για να πάρουν και αυτοί επιδοτήσεις. Να το πούμε, να το σημειώσουμε γι' αυτό. Είχαμε καταδίκες σε δεύτερο βαθμό από το εφετείο για την υπόθεση αυτή των παράνομων επιδοτήσεων, όπου με πλαστογραφημένα έγγραφα εμφάνιζαν κάποιοι ότι είχαν εκτάσεις βοσκοτόπια, μοναστηριακές εκτάσεις. Κάτι βέβαια που δεν ίσχυε, αποδείχθηκε αυτό και στο δικαστήριο. Έχουμε καταδίκες και σε δεύτερο βαθμό 37 συνολικά ατόμων εδώ στο Αγρίνιο. Η δίκη ολοκληρώθηκε αυτή χθες. Χθες η ελληνική αστυνομία, να πω ότι κατόπιν απόβασης εισαγγελικής, έδωσε στη δημοσιότητα και τα στοιχεία των δραστών της ένοπλης ληστείας που είχαμε πριν από μερικές εβδομάδες στην περιοχή του Θέρμου. Να πω ότι οι δράστες είναι επικίνδυνοι κακοποιοί και Αλβανοί, έτσι.

Είδα μάλιστα μόλις πριν από λίγο και μια ανάρτηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία δημοσιοποίησε τα στοιχεία μιας ακόμη συμμορίας, η οποία εξαπατούσε τους αρκετούς συμπολίτες μας, αποκομίζοντας κέρδη πολύ σημαντικά. Ως υπάλληλοι του ΔΔΕ εμφανίζονταν οι συγκεκριμένοι και αποσπούσαν χρήματα από ηλικιωμένους και ηλικιωμένες κατά κύριο λόγο. Ρωμά, τα μέλη της εν λόγω συμμορίας, κάπου 6-7 άτομα. Θα βουλιάξει και τριχονίδα από ό,τι φαίνεται. Το λέω μεταφορικά αυτό βέβαια, γιατί όπως έγινε γνωστό, έγινε μάλλον γνωστά τα ονόματα τα οποία θα έρθουν, κάποια από τα ονόματα μάλλον που θα έρθουν στο Lake Party. Είναι αρκετά δημοφιλής βέβαια σχετικά με την κατηγορία τους, μιλάμε πάντα. Εγώ ας πούμε τον Θοδωρή Φέρη δεν τον ήξερα, αλλά ξέρω ότι είναι η πρώτη φίρμα ο Θοδωρής ο Φέρης. Έτσι, πρώτο όνομα που θα ανέβει στη σκηνή του φετινού Lake Party. Και ήρθε μια αποκάλυψη χθες, στις 21 Αυγούστου, θα είναι η Κατερίνα Λιόλιου η οποία θα λάβει τη σκητάλη από τον Θοδωρή Φέρη, που θα εμφανιστεί στις 20 Αυγούστου. Με την τριχονίδα βέβαια να αναμένεται να βουλιάξει και τις δύο αυτές οι μέρες που θα τραγουδήσουν οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, οι οποίοι από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι πολύ δημοφιλείς. Καλά να πω ότι για τη Λιόλη το ξέρω, αλλά τον Φέρη, που ενδεχομένως να γνωρίζει τα τραγούδια του, δεν ήξερα ότι είναι ο Φέρης, ξέρω εγώ, που τα τραγουδάει και ότι είναι τόσο αγαπητός. Οπότε έχουμε δύο δυνατά ονόματα στο Lake Party φέτος τον Αύγουστο, να το έχετε υπόψη σας.

Όλο και περισσότερα τα στοιχεία τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας και αφορούν στην οικογενειακή μαφία που δρούσε στην Κρήτη και κατάφερε να αποσπάσει από τα θύματα της πάνω από 500.000 ευρώ. Η φερόμενη αυτή εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπούσε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίαιων ενεργειών σε βάρος κανονικών ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της ομάδας που δρούσε στην Κρήτη απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ετών. Τρία βασικά τα πρόσωπα, οι δράστες, μέλη της ίδιας οικογένειας, δύο αδέλφια 44 και 39 ετών, καθώς και ο θείος τους. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει οργανωμένο δίκτυο, το οποίο από το 2021 δραστηριοποιούνταν σε περιοχές του Αμαρίου, Ρεθύμνου και στα βορίζια του Ηρακλείου. Οι εμπλεκόμενοι, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, φέρεται να ασκούσαν πιέσεις σε πολίτες προκειμένου να τους παραχωρούν ακόμα και εικονικά αγροτικές εκτάσεις, ώστε να εμφανίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων. Σε περιπτώσεις μάλιστα άρνησης προχωρούσαν σε πράξεις εκδίκησης και εκφοβισμού, προκαλώντας σοβαρές ζημίες σε καλλιέργειες και περιουσίες. Και δεν μπορούσε δυστυχώς αυτός ο οποίος εκβιάζονταν να κάνει διαφορετικά, βλέποντας που είχε μπλέξει. Ενδεικτική υπόθεση του 2022, κατά την οποία φέρεται να κατέστρεψαν περίπου 400 δέντρα και αμπέλια, μεταξύ των οποίων 140 ελαιόδεντρα. Σε άλλη περίπτωση, οι κατηγορούμενοι φέρεται να έβαλαν φωτιά σε αγροτικό όχημα. Σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα εκμεταλλεύονταν ακόμα και ζωικό κεφάλαιο τρίτων, προκειμένου να εμφανίζει ψευδή στοιχεία και να εισπράττει επιδοτήσεις.

Έτοιμος για επίθεση ήταν σήμερα Τρίτη στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε ανάρτησή του το βράδυ της Δευτέρας, με αφορμή επικοινωνία που είχε με τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που τον έπεισαν να αναβάλει τα σχέδιά του, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους, ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής. Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες των τριών χωρών του κόλπου 24 ώρες πριν από την ανάρτησή του το βράδυ της Δευτέρας. Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται η Αμερικανική ιστοσελίδα ισχυρίστηκε ότι υπήρξε ένα ενιαίο μήνυμα από την Ντόχα, το Άμπου Ντάμπι και το Ριάντ. Ήταν του τύπου δώστε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, γιατί αν χτυπήσετε το Ιράν θα πληρώσουμε όλοι μαζί το τίμημα γι' αυτό. Μια δεύτερη πηγή μετέφερε ότι ο Τραμπ είχε πει σε ορισμένους από τους πολιτικούς συμμάχους του ότι οι τρεις Άραβες ηγέτες του είπαν πως δεν θέλουν να ανατιναχθούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειάς τους λόγω αντιπίνων που θα ερχόνταν αντίπεινα από το Ιράν. Μετά την ανάρτησή του, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι οι Άραβες ηγέτες του ζήτησαν να περιμένει για 2-3 μέρες, προσθέτοντας ότι είχε ενημερώσει το Ισραήλ εκ των προτέρων για την απόφασή του. Όπως είπε βέβαια το Ισραήλ, δεν είπε όχι, σαφώς είπε βομβαρδίστε τους, θα πει το Ισραήλ. Όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αυτή τη φορά είναι λίγο διαφορετική από προηγούμενες περιπτώσεις που πίστευε ότι το Ιράν ήταν κοντά σε μια συμφωνία. Είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά θα δούμε αν θα οδηγήσει σε κάτι, είπε, προσθέτοντας ότι υπήρξαν χρονικές περιόδοι κατά τις οποίες Αμερικανοί αξιωματούχοι πίστευαν ότι μια συμφωνία ήταν κοντά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ήταν διαφορετική. Ετοιμαζόμασταν να κάνουμε μια πολύ μεγάλη επίθεση αύριο, την ανέβαλα για λίγο, ελπίζω ίσως για πάντα, λέει ο Τραμπ, αλλά πιθανώς για λίγο, επειδή είχαμε πολύ μεγάλες συζητήσεις με το Ιράν και θα δούμε πού θα καταλήξουν, είπε ο Τραμπ. Με ρώτησαν Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και κάποιοι άλλοι αν μπορούσαμε να την αναβάλουμε για 2-3 μέρες, ένα σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή πιστεύουν ότι πλησιάζουν πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, πρόσθεσε. Αυτά έγραψε ο Τραμπ λοιπόν στο Truth Social για την απόφασή του να αναβάλει την επίθεση αυτή. Υπάρχουν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πολύ σοβαρές. Οφείλουμε να κάνουμε έτσι μία μικρή έστω αναφορά, φίλες και φίλοι, και αυτή είναι η πιο σημαντική είδηση η οποία παίζει, αν θέλετε, στα διεθνή μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ώρες. Ο Βασίλης Ράπτης, να σας πω, πως συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Να πω ότι παράλληλα συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 2641059998, 2641025427. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή στα έπιπλα Δρύβας, στο Αγρίνιο. Η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούριου στρώματος η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα Δρύβας στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 2641051544. Κάντε τη σωστή επιλογή.

Σοκαριστική επίθεση να αποτυπώθηκε μια γυναίκα το βράδυ, προχθές, στην περιμετρική της Πάτρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Το περιστατικό αυτό κοντά στη γέφυρα της περιμετρικής, όπως αναφέρεται, δίπλα μας στην Πάτρα έγινε. Η γυναίκα, η οποία επέστρεψε στο σπίτι της με το αυτοκίνητό της, δέχτηκε επίθεση από τρία άτομα, εκ των οποίων ο ένας φορούσε κουκούλα, ενώ οι άλλοι δύο φέρεται να ήταν ανήλικοι. Οι δράστες έσπασαν το παράθυρο του συνοδηγού, επιτέθηκαν στην γυναίκα, άρπαξαν την τσάντα της από το ιστορικό του οχήματος. Στην προσπάθειά της να αντιδράσει, δέχτηκε χτυπήματα και σπρωξήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης έπεσε σε χαντάκι, όπου τραυματίστηκε από ό,τι φαίνεται σοβαρά. Βέβαια, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, έχει τραύματα μόλοπες σε διάφορα σημεία του σώματός της. Η ελληνική αστυνομία έχει ενημερωθεί για το περιστατικό. Έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό, γιατί εδώ μιλάμε για ληστεία προφανώς. Έτσι, μια επίθεση με σκοπό την κλοπή, η οποία προκάλεσε, που είχε σαν αποτέλεσμα μάλιστα να προκληθούν από ό,τι φαίνεται σοβαρές σωματικές βλάβες στη γυναίκα αυτή στην Πάτρα. Επαναλαμβάνουμε, έγινε προχθές το βράδυ γνωστό αυτό. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:31 πρώτα λεπτά. Θα πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
10: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
10: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους. Jumbo.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Άρχισαν και τα ρεπορτάζ βέβαια σχετικά με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο επισήμως δεν ανακοινώνεται, επισήμως ανακοινώνεται όμως την Πέμπτη μεθαύριο από τη Θεσσαλονίκη. Πάντως αρκετά μέσα ενημέρωση έτσι ασχολούνται και με τα πρόσωπα τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερα ενεργό ρόλο και βρίσκονται κοντά, πολύ κοντά στην κυρία Καριστιανού και οι οποίοι έχουν ένα ας πούμε φιλορωσικό πρόσημο, έτσι, και δίνουν ένα φιλορωσικό πρόσημο στο όλο εγχείρημα. Γίνεται λόγος για τον επιχειρηματία Γιάννη Μωυσίδη, ο οποίος διατηρεί προσωπική αλλά και επιχειρηματική σχέση με την 53χρονη παιδίατρο, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, τον Στράτο Σιουρδάκη, ο οποίος διδάσκει ελληνικά στη Ρωσία και ρωσικά μέσω διαδικτύου σε Έλληνες, αλλά και τον πολύ γνωστό, πολύ ήπειρο δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Μόσχα από το 1986, παρακαλώ, εδώ και 40 χρόνια δηλαδή, και αναμένεται να είναι ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, πιθανώς πιστεύω τον βλέπω και σε κανένα επικρατείας τον κύριο Αυγερινό. Ο κύριος Μωυσίδης, να πω, είναι από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές στο διαδίκτυο. Ο κύριος Σιουρδάκης ήταν εκείνος ο οποίος προέβαλε ζωντανά μέσω Facebook τη διαδικασία συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα στο Κολωνάκι, στο γραφείο της κυρίας Γκρατσία, που επίσης είναι και αυτή, να μην ξεχνάμε, πρώην βουλευτής της Νίκης, δικηγόρος, στενή συνεργάτηδα της Μαρίας Καριστιανού. Αξιοποιείται φυσικά, όπως αντιλαμβάνεσαι, και ο αντίκτυπος των social media. Ο Θανάσης Αυγερινός με τη δήλωση «Δεν θα μπορούσα να λείπω» έδωσε το στίγμα της ενεργού αυτής παρουσίας που θα έχει στο εξής. Έτσι, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Γιάννη Μωυσίδη, ο οποίος, όπως είπα, ο επιχειρηματίας αυτός με στενές σχέσεις με τη Ρωσία έχει και στενή προσωπική, όπως είπα, αλλά και επιχειρηματική σχέση με την κυρία Καριστιανού. Έχουν δημιουργήσει μάλιστα και μια κοινή εταιρεία. Είναι η εταιρεία Whereabout Travels, στην οποία έχει ποσοστό 50% ο καθένας τους.

πάντως θα έχουμε μάλλον τρία κόμματα τα οποία έχουν ένα φύλλο ρωσικό πρόσημο. Τώρα ποιο θα επιβληθεί του άλλου, γιατί πιθανώς να έχουμε και κάποιες διαδικασίες απορροφητικές, θα έλεγα εγώ. Πολλοί θεωρούν, ας πούμε, ότι η Νίκη θα πληρώσει πολύ το μάρμαρο αυτού του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και δευτερευόντως και ο κύριος Βελόπουλος. Για αυτά τα τρία κόμματα μιλάμε δηλαδή. Το κόμμα του κύριου Βελόπουλου, τη Νίκη και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, για το οποίο, όπως είπαμε, έχουμε επίσημα αποκαλυπτήρια μεθαύριο, την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.

η απόφαση της κυρίας Καριστιανού, βέβαια, για την ίδρυση πολιτικού φορέα προκαλεί, όπως είναι φυσιολογικό, συζητήσεις ανάμεσα σε όσους εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη χρονική συγκυρία της κίνησης αυτής. Είναι και ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι έχασε τις δύο κόρες του και βέβαια την ανιψιά του στο τραγικό αυτό περιστατικό των Τεμπών. Διατύπωσε τις ενστάσεις του, μίλησε το βράδυ χθες στο Κόντρα ο Νίκος Πλακιάς, υποστήριξε πως δεν έχει καμία λογική το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και ότι κάποιος πρέπει να παρέμβει ενεργά στο δημόσιο βίο επειδή οι υφιστάμενοι θεσμοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα για δικαιοσύνη. Όπως είπε, αυτή τη στιγμή τρέχουν 6 με 7 δίκες για τα Τέμπη. Πώς προεξοφλούμε, λέει, τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης? Δεν είναι λογικότερο να δούμε τις όποιες αποφάσεις? Μετά θα το δεχόμασταν πολύ πιο εύκολα αν έλεγε κάποιος γονιός: κύριε, εγώ δεν βρήκα δικαιοσύνη για τα παιδιά μου. Οι κύριοι που είναι στη φυλακή δεν είναι αρμόδιοι, οπότε μπαίνω στη Βουλή για να παλέψω για μια καλύτερη δικαιοσύνη, την οποία δεν βρήκα. Όσα και να μην πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, δεν πρέπει να προεξοφλούμε πριν δούμε τα αποτελέσματα, είπε ο κύριος Πλακιάς. Δεν μπορεί να βοηθήσει την υπόθεση των Τεμπών το κόμμα Καριστιανού τη δεδομένη στιγμή. Το 2027 που θα γίνουν εκλογές, η διαδικασία η δικαστική θα έχει τρέξει. Πώς θα μπορέσει να βοηθήσει από την αντιπολίτευση? Γιατί δεν μπορούσαν όλοι αυτοί που πίστευαν ότι υπήρχε κάτι στο τρένο να κάνουν μια ξεχωριστή δικογραφία? Θα ήταν δεκτό από την πλευρά μου. Δεν έχει γίνει καμιά ενέργεια σε αυτό το κομμάτι, συμπλήρωσε ο κ. Πλακιάς. Μιλάει βέβαια για την γνωστή περίπτωση και τα όσα είχαν υποστηριχθεί περί παράνομου φορτίου κλπ. Παρ' όλα αυτά, λένε ότι δεν έχει γίνει μια ξεχωριστή δικογραφία για το θέμα αυτό. Να πούμε ότι ο κ. Πλακιάς ήταν από τους πρώτους οι οποίοι αμφισβήτησαν την ύπαρξη του παράνομου φορτίου. Κάποιοι όμως εξακολουθούν να επιμένουν.

Θέλω να σας καλέσω την άλλη Τρίτη στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας ενώς ορίζοντες. Με αυτή τη φράση ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε χθες το βράδυ με τον πλέον επίσημο τρόπο, τον τόπο, τον χρόνο αλλά και το περιεχόμενο των ανακοινώσεων που θα γίνουν την Τρίτη 26 Μαΐου, όπως είχε υπονοήσει με ανάρτησή του χθες. Ο πρώην Πρωθυπουργός έδωσε την είδηση από το βήμα της εκδήλωσης Unmute Now, η οποία πραγματοποιήθηκε σε μπαρ στην οδό Αβραμιώτου στο κέντρο της Αθήνας. Ο Τσίπρας, ο οποίος βρέθηκε σε χαλαρή διάθεση ανάμεσα σε πλήθος κόσμου και αρκετούς νέους, συνομίλησε εκτενώς, φωτογραφήθηκε μαζί τους, άκουσε τις προσωπικές τους αγωνίες, έδειξε ότι ποντάρει στο νέο νοικοκοινό. Η ομιλία του, ωστόσο, είχε έντονο πολιτικό χαρακτήρα, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριακό Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα ξεδίπλωσε και τις δικές του προθέσεις. Αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές, ο πρώην Πρωθυπουργός έδεσε ως άμεσο στόχο τη δημιουργία ενός μεγάλου κινήματος. Με τη συμμετοχή νέων, βέβαια, θα πρέπει να οργανώσετε εσείς, όχι εμείς, ένα κίνημα που δεν θα αφορά την υπεράσπιση, την προώθηση κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων, αλλά και την υπεράσπιση και την προώθηση του δικαιώματος και της ανάγκης οι νέοι να πάνε στην κάλπη στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, σημείωσε, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για έμεσο αποκλεισμό των εργαζομένων της σεζόν. Όλος παραδόξως, λέει, επιλέγονται ημερομηνίες των εκλογικών αναμετρήσεων μέσα στη σεζόν. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι είναι μακριά από τις εστίας τους, υπογράμμισε. Σχολίασε μάλιστα αιχμηρά την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου. Ανέφερε πως θεσμοθετήθηκε για όσους είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς και ζουν στο Σικάγο, που δεν φορολογούνται εδώ, δεν ζουν εδώ. Καλά κάνουν και σωστά να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ακόμα και αν δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους σε αυτή τη χώρα. Αντίθετα όμως, τόνισε, αυτοί οι χιλιάδες νέοι άνθρωποι που ζουν εδώ βιώνουν αυτές τις συνθήκες να μην έχουν το δικαίωμα. Για τον λόγο αυτό ζήτησε μια μεγάλη καμπάνια, ούτως ώστε να ψηφίσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι, ειδικότερα νέοι.

Υπήρχε ένα φορτισμένο σημείο στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρθηκε στο εκπαιδευτικό σύστημα και έκανε μια σαφή πλην έμεση νήξη στην επικαιρότητα, βέβαια, και στο τραγικό περιστατικό της Ηλιούπολης που είχαμε με τα δύο κορίτσια που αυτοκτόνησαν. Αυτό που με συγκλώνησε πριν από λίγες ημέρες είναι το γνωστό τραγικό περιστατικό που το μάθαμε όλοι μας, δήλωσε. Και αναρωτιέμαι, συμπλήρωσε, αυτή η έρμη η πολιτεία μας δεν κατάφερε να βρει 62 χρόνια τώρα ένα σύστημα λιγότερο απάνθρωπο? Μέλατε.

Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε και μια εβδομάδα, επαναλαμβάνουμε έτσι, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα στο χώρο, ειδικότερα στο χώρο της κεντροαριστεράς, ακόμα περισσότερο στην αριστερά βέβαια. Έτσι, και σίγουρα θα έχουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα Ιούνιο, γιατί πλέον θα αρχίσουν να μετριούνται ως υπάρξεις πολιτικές τα δύο νέα κόμματα τα οποία τώρα κυοφορούνται και ανακοινώνονται τις επόμενες ημέρες, δηλαδή της κυρίας Χαρισιάνου και του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε τον Ιούνιο οι δημοσκοπήσεις πιστεύω έτσι θα είναι πολύ κρίσιμες και πολύ ενδιαφέρουσες. Στο μεταξύ, ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα γεμάτη υποχρεώσεις για τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, με μια ατζέντα η οποία βασίζεται στο τρίπτυχο το οποίο περιέγραψε και ο ίδιος στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας: οικονομία, άμυνα, θεσμική επανεκκίνηση. Επίσης, καταστρώνεται από το επιτελείο του ένα πρόγραμμα περιοδιών, προκειμένου από τη μία να αναδεικνύεται το έργο της κυβέρνησης σε όλη τη χώρα και από την άλλη να είναι σε επαφή με τους πολίτες. Χθες είχαμε συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ με μια βεντάλια θεμάτων στο τραπέζι, από την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας αλλά και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός, να πω ότι μίλησε στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του για την πορεία του τουρισμού μετά το τέλος του πολέμου, λέγοντας: εκτιμώ ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μια έκρηξη. Θα έλεγα αυτό που λέμε το last minute booking, δηλαδή το κλείσιμο της τελευταίας στιγμής, του τελευταίου λεπτού, διάθεση των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στην χώρα μας. Με τον τουρισμό να αποτελεί κεντρικό αιμοδότη της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εν γέννη στην οικονομία, λέγοντας ότι σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με τον γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης. Με την παρουσία του στα εγκαίνια νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Y σήμερα στο σχηματάρι, αναμένεται να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη, ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την Πέμπτη θα είναι η πρώτη του έξοδος από το Λεκανοπέδιο, θα βρεθεί στη Λακωνία, θα παραβρεθεί στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάπτυξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Πρόκειται για μια από τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει στον πολιτισμό. Μάλιστα, ο συνεργάτης του Πρωθυπουργού λένε πως ο κύριος Μητσοτάκης, την ώρα που θα αναδεικνύει τα έργα που πηγαίνουν την Ελλάδα μπροστά, οι νεόκοποι και παλαιοί πολιτικοί του αντίπαλοι θα ανακοινώνουν την ίδρυση νέων σχηματισμών που είτε πρεσβεύουν το άγνωστο είτε βασίζονται σε συνταγές του παρελθόντος, σε αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος.

Αυτά λοιπόν και από το κυβερνητικό, αν θέλετε, ρεπορτάζ. Τι λένε τα τελευταία νέα σχετικά με τις κινήσεις του Πρωθυπουργού και ειδικότερα, ας πούμε, και τι προβλέπεται να κάνει και αυτήν την εβδομάδα και τα μηνύματα που θέλει να εκπέμψει μετά και τις ομιλίες τις οποίες πραγματοποίησε στην αρχή και στο κλείσιμο του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω πως στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, ούτως ώστε να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνιά και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410-32558. Στο πρατρίο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 302 735.

Στο μεταξύ, στην ΕΡΤ για τις πολιτικές εξελίξεις στην κεντροαριστερά αλλά και τη διαγραφή Πολάκη μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος χαρακτήρισε τη δημόσια παρέμβαση του πρώην Υπουργού προσβλητική και αήθη, υποστηρίζοντας ότι δεν περιείχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα, που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε κατηγορηματικά και την πρόταση Χατζησοκράτη, η οποία είχε προηγηθεί και αποτέλεσε αφορμή για την ανάρτηση Πολάκη πριν από την διαγραφή του. Τι έλεγε η πρόταση του κυρίου Χατζησοκράτη? Να τεθεί εκτός λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, να παραδώσει το όνομά του, ας πούμε, στον Άριο Πάγο κτλ. Και τα κλειδιά και τα λεφτά να τα πάρει ο Τσίπρας, βασικά. Αυτό λέει ο κύριος Χατζησοκράτης. Την απορρίπτω κάθετα, είναι απαράδεκτη, είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμιά συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας ή παρέτηση στον ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για τις εξελίξεις στην αριστερά. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα επήγη η ενωτική διέξοδος, ανέφερε. Τόνισε ότι η στάση όλων θα πρέπει να συγκλίνει προς μια ενιαία προοδευτική έκφραση. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τις πολιτικές θέσεις και τις προτάσεις που αναμένεται να παρουσιάσει δημόσια το επόμενο διάστημα. Ναι στις συνεργασίες, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, δημιουργία νέων σχημάτων και προσκλητήριο ευρύ για να χωρέσουν όλοι οι δημοκράτες πολίτες, σχήματα και ενότητες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος πριν από λίγο από αυτά στην ΕΡΤ.

Νέες αποκαλύψεις για το κρίσιμο εξάμεινο της διακυβέρνησης. Η Ριζανέλ φέρνει το τρίτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, το οποίο να πω ότι βασίζεται στο βιβλίο των δημοσιογράφων Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτόριας Δένδρινου με τον τίτλο «Η τελευταία μπλόφα». Στο επίκεντρο του επεισοδίου βρίσκονται οι δραματικές διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και άγνωστες πτυχές των εξελίξεων που οδήγησαν τελικά στο τρίτο μνημόνιο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η μαρτυρία της τότε Προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία περιέγραψε τη δική της αντίδραση όταν διάβασε το κείμενο της πρώτης συμφωνίας που έγινε της αρχικής της 20 Φεβρουαρίου για παράταση κάποιων μηνών. Έτσι, να θυμίσουμε αυτό, έγινε τον Φεβρουάριο του 2015. Όπως αναφέρει, θεώρησε ότι η συμφωνία παραβίαζε τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και επιχείρησε άμεσα να συναντήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι τρίτο μνημόνιο, φέρεται να του είπε, με τον τότε Πρωθυπουργό να της απαντά: «Μην λες τέτοιες λέξεις». Η ίδια αποκάλυψε ακόμα ένα χαρακτηριστικό διάλογο που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τον ιδρυτή των Ποδέμων, τον Παύλο Ιγκλέσιας, τότε το 2015, και θέλεσε να κάνει και ένα χιούμορ, βέβαια, η κυρία Κωνσταντοπούλου, να πω ότι απάντησε, μίλησε μάλλον ηρωνικά για τα αγγλικά του πρώην Πρωθυπουργού. Ότι στον πρόεδρο των Ποδέμων είπε το γκρέι, που έπρεπε να το πει γκρέι, το χρώμα το είπε γκρι.

στο ντοκιμαντέρ μιλά στο τρίτο αυτό επεισόδιο και ο πρόεδρος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής, ο τότε, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος αποκάλυψε ότι οι στέλεχοι της Κομισιόν στην Αθήνα δέχονταν συχνά απειλές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σημαντικές και τοποθετήσεις του Ντέκλαν Κοστέλο, ο οποίος περιέγραψε το κλίμα που επικρατούσε στις διαπραγματεύσεις εκείνης της περίοδου, που σημείωσε τόσο το ΔΝΤ όσο και η Κομισιόν ανησυχούσαν διαρκώς για την πορεία των συνομιλιών, ενώ στην ελληνική πλευρά δεν υπήρχε κάποια αίσθηση επίγοντος, ήταν κάπως σχήματα πράγματα, λένε οι εταίροι τώρα εκπρόσωποι της Τρόικας και των δανειστών, φίλες και φίλοι. Αντίθετα, πρέπει να πω συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Τσακαλώτος έδωσαν μια τελείως διαφορετική διάσταση, ότι ήταν γερή ομάδα, συντονισμένη, ενημερωμένη κλπ. Αλλά μίλησαν και κάποια κορυφαία υπηρεσιακά στελέχη, πρέπει να σας πω, των αρμόδιων υπουργείων, οι οποίοι ακριβώς μετέφεραν αυτό, ότι ήταν κάπως σχήμα η κατάσταση, ότι δεν υπήρχε προετοιμασία, κάτι το οποίο το παρατηρούσαν επίσης και οι Ευρωπαίοι, αλλά το παρατηρούσε και η υπάλληλοι, ας πούμε, των υπουργείων, ότι ας πούμε δεν καταδέχονταν κιόλας οι υπουργοί να μιλήσουν με υπηρεσιακούς γενικότερα. Έτσι εστιάστηκε αυτό το τρίτο επεισόδιο στις πρώτες εβδομάδες των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση Τσίπρα και τους θεσμούς. Φωτίζει ένα παρασκήνιο, έτσι γενικώς, αν θέλετε, και αυτό το κλίμα αβεβαιότητας. Οι συγκρούσεις υπήρχαν, δραματικές ισορροπίες, οι οποίες διαμορφώθηκαν πριν από την υπογραφή του τρίτου μνημονίου. Μάλιστα, γίνεται και αναφορά στο περιβόητο αυτό Eurogroup, το οποίο έγινε στη Ρίγα της Λετωνίας, όπου οι αρκετοί υπουργοί οικονομικών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ιδιαίτερα του Eurogroup, του ευρώ, ειδικότερα ήταν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ επιθετικοί απέναντι στον Γιάννη Βαρουφάκη, μάλιστα. Χρησιμοποιούσαν και χαρακτηρισμούς σε βάρος του, λέγοντας ότι, ας πούμε, ρωτούσαν κιόλας ποιος είναι ο κατώτατος μισθός στη δικιά μου χώρα και ποιος είναι στην Ελλάδα, που θέλετε κιόλας να κάνετε και αύξηση, έλεγε ο ένας υπουργός οικονομικών. Και ο άλλος έλεγε ότι δεν μπορώ εγώ να περάσω στη δικιά μου τη χώρα αυτή τη συμφωνία και αυτή τη συμφωνία που θέλει να κάνει ο κύριος Βαρουφάκης. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό πράγματι το τρίτο επεισόδιο. Αναμένουμε το επόμενο. Η αλήθεια είναι, με μεγάλο ενδιαφέρον. Να πω κάτι για ένα σημείο τώρα, το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Το Αγρίνιο, η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα η οποία κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Και η εκπομπή αυτή που ακούτε, βέβαια, να πω ότι συνεχίζεται με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές του με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Ιγιώτα Σταϊκού 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 554 24, έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου.

πολύ στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν. Το Brent υποχώρησε περισσότερο από 2%. Βέβαια είναι αρκετά πάνω από τα 100 δολάρια, στα 109,15. Το αμερικανικό WTI κατά 1,27% στα 107,28 δολάρια. Έτσι, υπάρχει μια υποχώρηση, όπως είπα, των τιμών του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση αναβολής μιας προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν. Αυτό το ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λοιπόν, η ώρα είναι 10. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
3: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
7: αυτό σου πάει τέλεια!
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό!
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε!
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
8: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
8: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.

0: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

Συνεχίζουμε δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Η Foreigner είναι αυτή που ακούτε. Θρυλικό συγκρότημα δεκαετία 80, έτσι, και 90, αλλά κυρίως και δεκαετία του 80, με πολλές και μεγάλες επιτυχίες.

Πάντα κοντά σας ο Παναγιώτης Τσακανίκας, πρωινή ενημέρωση στον Antenna Stars στους 103,5, λίγο μετά τις 9 ως τις 11 βέβαια, αυτό το 2 ώρο περίπου. Από τις 11 και μετά μέχρι τη 1 το μεσημέρι κοντά σας είναι ο Παρασκευάς Μάζης, εδώ από το στούντιο του Antenna Star επίσης. Στη συνέχεια σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM. Ακούτε 1 με 2 Ελληνοφρένεια, 2 με 3 ενημερωτικό μαγκαζίνο. Το πρόγραμμα το ενημερωτικό από τον Παραπολιτικά FM και το πρωί από τις 6 έως τις 9. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα πολύ ωροπλούσιο ενημερωτικό πρόγραμμα εδώ. Από νωρίς το πρωί από τις 6, όπως είπα, έως τις 3 το μεσημέρι κάθε μέρα. Έτσι.

Λοιπόν, να θυμίσω για τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μας ακούτε βέβαια ραδιοφωνικά στους 103,5 όπου πιάνει το σήμα του Antenna Star το ραδιοφωνικό και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε στο antennapavlastar.gr. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι στη διάθεσή σας για σχόλια, παρατηρήσεις, για ζητήματα που μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας. Έτσι, μην διστάσετε να καλέσετε στο 26410-33-335 και 26410-33-336. Βρισκόμαστε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το email μας είναι μία λέξη με δύο N, antennastar103.5@gmail.com. Μηνύματα γραπτά μπορείτε να στέλνετε επίσης στο 6944-912-990 με την απλή χρέωση ή μέσω Viber. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο. Με αυτούς λοιπόν, όλους αυτούς τους τρόπους επικοινωνείτε μαζί μας και με αυτή την εκπομπή καθημερινά. Ο Παναγιώτης Τσακάνικας, να θυμίσω, κοντά σας καθημερινά από τις 9 έως τις 11 εδώ στον Antenna Star, Δευτέρα έως Παρασκευή.

Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε το αστυνομικό δελτίο. Εντάξει, είχαμε και δύο τροχαία ατυχήματα τα οποία σημειώθηκαν χθες. Να πω καταρχήν ότι Άγιο είχαν οι επιβαίνοντες οχήματος που εξετράπη της πορείας του στο Καστράκι της Ναυπακτίας, στα Πιτσινέικα κοντά. Σύμφωνα στις πρώτες πληροφορίες, το όχημα κάτω από συνδίκες που ερευνεί η πυροσβεστική και η τροχαία ξέφυγε την πορεία του, προσέκρουσε σε πρανές και κατέληξε στην άκρη του δρόμου. Δύο ηλικιωμένοι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει η ζωή τους. Πάλι καλά. Τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με 7 άντρες ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, περιπολικό της τροχέας εκεί στο σημείο. Οι πυροσβέστες, να πω ότι προχώρησαν με προσοχή στον απεγκλωβισμό των δύο ηλικιωμένων, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν φυσικά για ιατρική φροντίδα.

Στο νοσοκομείο Αγρινίου, στο μεταξύ, διακομίστηκε ένα αντικυκλιστή, ο οποίο τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στη συμβολή των οδών Κατράκη και Αρακίνθου. Αυτό έγινε χθες το απόγευμα. Κατά που συνθήκες που ερευνούνται, η μηχανή, μια μηχανή μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε, συγκρούστηκε με ένα γεωταχύ το οποίο οδηγούσε γυναίκα. Και η δοκυκλιστή τραυματίστηκε στο χέρι. Ευτύχημα το γεγονός ότι φορούσε κράνος και έτσι αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Δεμένος με την ζωή ήταν ο συγκεκριμένος δοκυκλιστής. Και πολύ καλό το ότι βλέπω. Ακριβώς βέβαια δεν θα γίνονταν διαφορετικά, αλλά επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ αυστηροί πλέον οι έλεγχοι για τη χρήση κράνους, το έχουν πάρει χαμπάρι και οι δικυκλιστές. Βλέπω τη συντριπτική τους πλειοψηφία πλέον αφορά κράνους και πρέπει να σας πω ότι με βάση τα τροχαία ατυχήματα με δίκυκλα που έχω εντοπίσει και έχω καταγράψει και εδώ στην περιοχή μας, τα κράνη έχουν σώσει ζωές, φίλες και φίλοι, ως τώρα. Έτσι. Πολλές ζωές και εδώ στην περιοχή μας. Το χέρι τραυματισμένος οδικυκλιστής από το τροχαίο αυτό το χθεσινό στο Αγρίνιο. Όπως είπαμε, αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου η τροχαία, ένα καβασάκι πολύ μεγάλου κυβισμού. Η οποία μηχανή διαλύθηκε, πρέπει να σας πω. Τα πράγματα, εάν δεν μπορούσε κράνος, πιθανώς να ήταν πολύ, πολύ χειρότερα έως τραγικά. Η τροχαία του Αγρινίου ερευνά τα αίτια του ατυχήματος αυτού.

Στη δημοσιότητα, στο μεταξύ, να πω ότι δόθηκαν χθες κατόπιν σχετικής διάταξης της εισαγγελίας πρωτοδικών έτολο Ακαρνανίας τα στοιχεία ταυτότητας, φωτογραφίες, καθώς και η ασκηθής ποινική δίωξη μιας γυναίκας και τριών αλλοδαπών. Να πω ότι αλλοδαποί είναι δύο δραπέτες και ένας έγκλειστος φυλακών. Παρακαλώ, πίσω και πάρει άδεια. Είναι η γνωστή περίπτωση που είχε σημειωθεί στις 5 Απριλίου. Μία μέρα πριν είχαμε μια ληστεία σε βάρος οικογένειας στην περιοχή του Θέρμου. Είχαν συλληφθεί οι συγκεκριμένοι στις 5 Απριλίου από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων Αγρινίου, από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Θέρμου και της δίωξης ναρκωτικών και της ΟΠ, και έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των συγκεκριμένων. Τελικά η αστυνομία τα κατάφερε. Να πω ότι οι τρεις άνδρες, οι δύο δραπέτες και ο ένας ο έγκλειστος, ο οποίος ήταν σε άδεια και προχώρησε στη ληστεία, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισήλθαν από ανασφάλιστη πόρτα σε οικία ανδρόγυνο, τους οποίους αποπειράθηκαν να ληστέψουν με την απειλή όπλου, ενώ τους προκάλεσαν και σωματικές βλάβες στον άντρα, τον χτύπησαν. Κατά την τέλεση της ληστείας, οι κατηγορούμενοι έγιναν αντιληπτοί από τον γιο των παθόντων που τους καταδίωξε, τράπηκαν σε φυγή, ενώ ένας από αυτούς πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, χωρίς όμως να αναφερθεί, εκφοβιστικά δηλαδή, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός του ατόμου. Τα πράγματα βέβαια μπορεί να ήταν πολύ χειρότερα, γιατί μιλάμε για επικίνδυνους κακοποιούς που ήταν οπλισμένοι. Για την σύλληψη βέβαια των δραστών οργανώθηκε μια συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία στον κόμβο της Σικιάς, μία μέρα μετά τη ληστεία, ακινητοποιήθηκε όχημα στο οποίο επέβαινε γυναίκα κατηγορούμενη. Δύο ήταν κρυμμένοι στο χώρο αποσκευών στο Port Bagas και συνελήφθησαν. Τώρα επαναλαμβάνω ότι έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία τους. Ο ένας είναι Ρωμαίο του Χισέν και της Μανουσάκη. Η Μανουσάκη γεννηθεί τον Οκτώβριο του 1984 στην Αλβανία. Ο Λευτέρ του Σιμών και της Φαντμπάρα ή Βαρβάρα γεννηθεί το 1984 ή το 1976 στην Αλβανία. Θα ακούσετε πολλά τέτοια. Είναι ένας άλλος ο οποίος λέγεται Τόσκα ή Τόχκα ή Λουμαράκου ή Μαριόλ ή Αρσέν ή Μαρσέλ ή Βασίλης, και τέλος πάντων είναι ένας ο οποίος δεν ξέρουν και την ημερομηνία της γέννησής του. Είναι γεννημένος, λέει, ή το 88 ή το 90 ή το 98 στην Αλβανία. Και τέλος είναι και η Σέχη Φαντμπάρδα του Νταούτ και της Λουτμούριε, γεννημένη του 1991 στην Αλβανία. Αυτοί είναι οι τέσσερις δράστες, η τελευταία είναι η γυναίκα. Βέβαια, γεννηθήσα το 1991, όπως είπαμε. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα πρωτοδικών έτολο Ακαρνανίας για απόπειρα ληστείας κατά συρροή από δράστες που φέρουν όπλα, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, παράνομη οπλοφορία πολεμικού τυφεκίου, είχαν καλά συνικοφ, έτσι, κατά εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Η δημοσιοποίηση έγινε σύμφωνα με την σχετική εισαγγελική διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και στην ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της πολιτείας για τον κολλασμό των αδικημάτων που τελέστηκαν, καθώς βέβαια με αυτήν τη δημοσιοποίηση σαφώς υπάρχει και η διερεύνηση της συμμετοχής αυτών των δραστών, των οποίων έχουμε τα στοιχεία, τα πλήρη στοιχεία. Βέβαια τα ταυτότητα δεν τα γνωρίζουμε, έτσι. Όπως είπαμε, κάποιοι εδώ είναι δραπέτες, έγκλειστοι σε φυλακές κλπ. Σε κάθε περίπτωση δίνουν διαφορετικό όνομα και διαφορετική ημερομηνία γέννησης και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί. Όμως μπορούν να ταυτοποιηθούν ενδεχομένως από άλλα θύματα, έτσι, τα οποία μπορεί να αναγνωρίσουν στα πρόσωπά τους τους δράστες κάποιων άλλων έκνομων ενεργειών. Γι' αυτό, γι' αυτόν τον λόγο έχει γίνει συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, για να διερευνηθεί η συμμετοχή, τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Παρακαλούνται οι πολίτες λοιπόν να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2641-030-173 και 2641-022-520. Είναι η υποδιεύθυνση, η πρώην υποδιεύθυνση ασφαλείας, τώρα λέγεται δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Βέβαια, η αστυνομία, η εισαγγελία σημειώνουν πάντα ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρριτο της επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, να πω, είναι συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, ισχύει μέχρι 11 Νοεμβρίου. Πέρα του χρονικού αυτού ορίου, δεν επιτρέπεται και αντίκειται στον νόμο η διατήρηση ή αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των στοιχείων αυτών. Συνήθως, έτσι, όταν έχουμε δημοσιοποίηση στοιχείων, αυτές ισχύουν για 6 μήνες, δηλαδή και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι, συμμοριών, δραστών οι οποίοι έχουν κάνει διάφορα σοβαρά αδικήματα και ενδεχομένως ψάχνεται για το και δημοσιοποιούνται τα στοιχεία τους για το αν υπάρχει ενδεχόμενο να έχουν κάνει και αντίστοιχες και άλλες τέτοιες πράξεις. Δεν μπορεί να ισχύει για πάντα η δημοσιοποίηση. Δηλαδή, αυτά ισχύουν μόνο για 6 μήνες. Μετά από 6 μήνες θα πρέπει όλες οι αναρτήσεις που έχουν τα στοιχεία τους κλπ, οι δημοσιεύσεις κλπ, να πέσουν ουσιαστικά, έτσι, να καταργηθούν, να γίνει διαγραφή τους. Αν μπορεί να γίνει αυτό, η αλήθεια είναι βέβαια μέσα από το διαδίκτυο. Γιατί είναι και κομμάτι δύσκολο αυτό και οι εισαγγελικές αρχές θα πρέπει να το γνωρίζουν.
Δηλαδή, α πούμε και σε μια εφημερίδα, έτσι, Βαγγέλη, βάζει την εφημερίδα τη φάτση του εδώ πέρα. Σου λέει δημοσιοποίηση και για 6 μήνες. Δηλαδή, τι θα κάνει την εφημερίδα, θα την καταστρέψει μετά από 6 μήνες. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά και στο διαδίκτυο είναι πολύ δύσκολο να αναρτά κάποιε φωτογραφίε και μετά από 6 μήνες, δηλαδή, να κατεβάσει τι φωτογραφίε και να μην βρεθούν ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθούν μέσω Google ή ψαξίματο κλπ. Θα βρεθούν οι φωτογραφίε και α παρέλθει το εξάμεινο, έτσι. Είναι καθαρά τεχνικό το θέμα και σαφώ και δικαστική λειτουργία πρέπει να το ξέρουν αυτό.

Να πω ότι αυτή η εκπομπή που ακούτε, φίλες και φίλοι, συνεχίζεται, εξελίσσεται με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια είναι δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Γιώτα στα Οικουένα στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410554424, έναρξη θερινών τριμμάτων στις 8 Ιουνίου. Να πω για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Λοιπόν, κάποιο κόλλημα έχει πιάσει εδώ πέρα η λίστα με τα τραγούδια. Θα την ξεκολλήσουμε που θα πάει. Θα μείνω τώρα λίγο στο αστυνομικό, ή μάλλον όχι στο αστυνομικό, στο δικαστικό ρεπορτάζ τώρα. Γιατί είχαμε την δίκη σε δεύτερο βαθμό τη υπόθεση, η οποία έχει απασχολήσει έτσι αρκετά την πολιτική επικαιρότητα, την τοπική επικαιρότητα. Και έχει να κάνει με μια ιστορία που μα έρχεται έτσι κάπω από παλιά. Και σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι παράνομε επιδοτήσει τι οποίε έλαβαν εδώ συμπολίτε μα, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό. Μιλάμε για την εκδίκαση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έχει να κάνει με παράνομες επιδοτήσεις που έλαβαν δεκάδες κτηνοτρόφοι και ιδιώτες από την περιοχή του Αγρινίου, δηλώνοντας εκτάσεις του μοναστηριού των Παμεγίστων Ταξιαρχών του Αιγείου, τόσο στο Αίγιο όσο και στα Κύθερα. Το δικαστήριο, λοιπόν, το Τριμελές Πλημελιο Δικείο Αγρινίου, καταδίκασε όλους τους κατηγορουμένους για την πράξη της χρήσης πλαστών εγγράφων συμφωνητικών μίσθωσης μέσω ενός κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο με την Ιερά Μονή, καθώς και για την πράξη της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να πω για την υπόθεση αυτή, ήταν 37 οι κατηγορούμενοι στην πλειονότητά τους κτηνοτρόφοι από τη Δημοτική Ενότητα Στράτου. Ανάμεσά τους ήταν και άτομα όμως που δεν είχαν σχέση με το αγροτικό επάγγελμα, όχι πολύ, λίγοι, καθώς και δύο πρώην υπάλληλοι και δύο υπάλληλοι μάλλον του συγκεκριμένου αυτού κέντρου υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι με συνολικές ποινές φυλάκισης από 11 έως 20 μήνες, με ανασταλτικό αποτέλεσμα. Να πω οι ποινές ήταν μικρότερες κάπως από την πρωτόδικη απόφαση. Παρ' όλα αυτά έχουν επιβληθεί αυτές οι ποινές σε όλους τους κατηγορουμένους. Η υπόθεση, βέβαια, θα το ξεκαθαρίσω επίσης, γιατί το έχω ξαναπεί να το πούμε, δεν σχετίζεται με τις αποκαλύψεις και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι προγενέστερη, αρκετά προγενέστερη. Να πω ότι το πρώτο δικαστήριο το Νοέμβριο του 2025, οι ποινές φυλάκισης ήταν μικρότερες μεν των 2 ετών, ήταν με αναστολή. Είχαν καταδικαστεί πάλι οι 37 οι συγκεκριμένοι από το μονομελές πλημελιο δικείο και τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για χρήση πλαστών εγγράφων, ειδικότερα για τα έτη 2018-2010. Όπως βλέπετε, η δεύτερη δίκη έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συνήθως αυτά αργούν. Αλλά γιατί έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα? Γιατί τα δικήματα τα οποία διαπράχθηκαν το 2018, που ήταν και τα περισσότερα, οδηγούνταν σε παραγραφή στο τέλος του έτους. Να πω ότι το κουβάρι αυτής της ιστορίας άρχισε να ξετυλίγεται χάρη στους δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποίησε ο ΠΕΚΕΠΕ στην επικράτεια το 2020. Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση του οργανισμού για την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ, όπως αναφέρεται, και τη μερική οπισθοχώρηση τότε του Υπουργείου, οι ελεγκτές του οργανισμού προχώρησαν σε εξονυχιστικούς ελέγχους σε ό,τι είχε να κάνει με την εγκυρότητα συμφωνητικών μισθωτηρίων κλπ. Μέσω διαδικασίας αυτής αποκαλύφθηκε ότι περίπου 15.000 στρέμματα στα κύθυρα είχαν δηλωθεί ως ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Αιγείου, η οποία εμφανιζόταν να τα έχει μισθώσει από την πλευρά της σε δεκάδες αγρότες περιοχών του Αγρινίου, ειδικότερα από Στράτου, Λεπενού εκεί, έτσι. Με λίγα λόγια, εκτάσεις που μέχρι το 2019 δηλώνονταν ως κοινοτικοί βοσκότοποι, κυρίως στα παράλια των κυθύρων, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου μετατράπηκαν σε ιδιοκτησίες της Μονής. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ εκείνης της περίοδου, να πω ότι ειδικότερα για το έτος 2019 ανακαλύφθηκαν συνολικά 26 συμβόλαια που εμφανίστηκαν στα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία είχαν πλαστή σφραγίδα του μοναστηριού και την πλαστή υπογραφή του Αρχιμανδρίτη και του Ηγούμενου. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα συμβόλαια αυτά είχαν διαφορετική όψη, σύνταξη και πιστοποίηση σε σχέση με τα αυθεντικά που κατά καιρούς συνάπτει η Μονή, κανονικά δηλαδή τα κανονικά συμβόλαια για τις νόμιμες εκτάσεις της, βρίσκονται πέραξ του κτηρίου της, δηλαδή στο Αίγιο. Οπότε αντιλαμβάνομαι, οι εκτάσεις αυτές του μοναστηριού δεν είναι καν ιδιοκτησία του μοναστηριού αυτού στο Αίγιο, οι εκτάσεις στα κύθυρα. Παρ' όλα αυτά, βρήκαν τον τρόπο κάποιοι συμπολίτες μας εδώ να κάπως ανακάλυψαν, ας πούμε, τις εκτάσεις αυτές, έφτιαξαν και αυτά τα πλαστά συμφωνητικά, τα κατέδεσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πήραν επιδοτήσεις, ειδικότερα την περίοδο για το έτος 2018, από ό,τι γνωρίζω, γιατί το 19 τώρα τα περισσότερα έχουν να κάνουν με το 18. Το 19 υπάρχουν επίσης και εκεί κάποιες περιπτώσεις, αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, εδώ μιλάμε για μια περίπτωση δηλαδή παράνομη επιδοτήσεων που έλαβαν δεκάδες, 37 συνολικά συμπολίτες μας, όχι όλοι οι αγρότες, ήταν και μη, είναι και μη αγρότες ανάμεσά τους, ανάμεσα σε αυτούς που πήραν τις επιδοτήσεις αυτές, που ήταν στο κόλπο δηλαδή, και δύο υπάλληλοι, όπως είπαμε, εργαζόμενες σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων εδώ στο Αγρίνιο, και όπου γίνονται δηλαδή οι δηλώσεις ως δε. Και στο κόλπο και οι συγκεκριμένες. Τέλος πάντων, είχαμε την δίκη σε δεύτερο βαθμό χθες για την υπόθεση αυτή, άλλης μιας απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αποκαλύφθηκε, όπως είπα, το 2020. Έχει να κάνει με περιπτώσεις του 2018 και του 2019, οι οποίες αποκαλύφθηκαν τότε με τους ελέγχους. Και έτσι λοιπόν έχουμε και τις νέες ποινές φυλάκισης για τους 37 συνολικά κατηγορουμένους, όπως είπα, με αναστολή βέβαια οι ποινές φυλάκισης αυτές από 11 έως 20 μήνες.

Φυσικά υποθέσει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φίλε και φίλοι, και απάντηση βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε τρεις και λίγο πηγαίνουν στα δικαστήρια και στο Αγρίνιο, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό, και σε άλλες περιοχές της χώρας. Δηλαδή, και που δεν σχετίζονται με τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τώρα, σε ό,τι είχε να κάνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε κάποιες συγκεκριμένες μάλιστα περιοχές του Αγρινιού, Ξηρόμερου και αλλού έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί αγροτών οι οποίοι φέρεται να είναι εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ιστορίες που έχουν να κάνουν έτσι με την τεχνική λύση, τη δήλωση βοσκοτόπων κλπ. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιες δεκάδες περιπτώσεις εδώ στην Ανατολική Ακαρνανία, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται, επαναλαμβάνουμε εδώ, στις δικογραφίες που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ειδικότερα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα φέρει και άλλες δικογραφίες, θα ανακοινώσει και άλλες δικογραφίες που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όχι μόνον, οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Να σας πω, φίλες και φίλοι, πριν πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, πως στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ιερών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 302 735. Σε λίγο πάλι εδώ.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 0 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών: Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
10: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
11: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
10: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
11: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
10: Και τι θα βρω εκεί?
11: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
10: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
11: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε, περνάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Αυτό το τραγουδάκι βέβαια έχει να κάνει με τα γενέθλια σήμερα του Pete Townshend, του σπουδαίου αυτού Άγγλου Ρόκερτ και ιδρυτή των The Who.

Είχαμε αρκετές αντιδράσεις στο τελευταίο διάστημα, πρέπει να σας πω, σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην περιοχή μας. Γιατί κατασχέτηκαν αποζημιώσεις κτηνοτρόφων. Είχαν πάρει αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είχαν πληγεί από την ζωονόσο αυτή. Η οποία φαίνεται έτσι πως πάει κάπως καλύτερα το πράγμα, κάπως ελέγχεται από ό,τι αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον έτσι. Γιατί δεν βλέπω έτσι αυτό το πανικό που γίνονταν πριν κάποιους μήνες. Φαίνεται πως κάπως το πράγμα ελέγχεται, παραλαμβάνουμε, αλλά μένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις Επιστημονικής Επιτροπής της Κτηνιατρικής, η οποία έχει συσταθεί εδώ τους τελευταίους μήνες και λειτουργεί για αυτόν ακριβώς τον λόγο, για τον έλεγχο αυτής της κατάστασης που έχει να κάνει με την ευλογιά. Τώρα το θέμα των κατασχέσεων των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν, έτσι. Έστειλε επιστολή στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Θανάση τον Καβαδά. Ο κ. Καβαδάς, να θυμίσουμε, είναι υφυπουργός αρμόδιος για την κτηνοτροφία και είναι από τη Λευκάδα, έτσι. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Λευκάδα. Είναι και μονοεδρική η Λευκάδα, έναν βουλευτή έχει. Είναι ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Έστειλε επίσης επιστολή ο κ. Φίλιας, ο αντιπεριφερειάρχης, και στον Σπύρο Πρωτοψάλτη, που είναι Γενικός Γραμματέας, επισημαίνει εκεί ότι πολλοί κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας διαπίστωσαν πως τα ποσά των αποζημιώσεων δεσμεύτηκαν από τράπεζες λόγω οφειλών προς την εφορία, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σαφής νομοθετική πρόβλεψη που χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες αποζημιώσεις ως αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες. Ο κ. Φίλιας, ο αντιπεριφερειάρχης, υπογραμμίζει ότι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι βρέθηκαν για αρκετό καιρό χωρίς εισόδημα, χωρίς παραγωγή, εξαιτίας των πολύ σκληρών μέτρων που υπήρχαν για τον περιορισμό της νόσου, απογοητεύονται βλέποντας πως δεν εφαρμόζεται αυτό το προστατευτικό πλαίσιο για τους οποίους τους είχαν δοθεί υποσχέσεις και είχε θεσπιστεί. Υπενθυμίστε επίσης ότι ανάλογα προβλήματα είχαν παρουσιαστεί και σε προηγούμενες πληρωμές αποζημιώσεων και απώλειας εισοδήματος, τα οποία αντιμετωπίστηκαν μετά από παρέμβαση του Υπουργείου προς τις αρμόδιες αρχές αλλά και τις τράπεζες. Με την επιστολή του κ. Φίλιας ζητά να υπάρξει άμεσα σχετική διευκρίνηση, παρέμβαση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και στις τράπεζες, ώστε να επιστραφούν αυτά τα χρήματα τα οποία πάρθηκαν από τους δικαιούχους κτηνοτρόφους σε αυτή την δύσκολη συγκυρία. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να αισθάνονται ότι η πολιτεία στέκεται δίπλα τους χωρίς διαχωρισμούς και με γρήγορα αντανακλαστικά για την ουσιαστική στήριξή τους. Αυτά τονίζει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο κ. Φίλιας, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την διαπίστωση ότι οι αγρότες, στους οποίους καταβλήθηκαν αποζημιώσεις λόγω της ζημιάς που υπέστησαν από την ζωονόσο της ευλογιάς, βλέπουν ότι τα χρήματά τους υφαρπάζονται ουσιαστικά, ενώ είναι ακατάσχετα. Γίνονται κατασχέσεις των χρημάτων αυτών των αποζημιώσεων για διάφορα χρέη τα οποία έχουν. Δεν ξέρω, προφανώς μιλάμε για οφειλές στην ΑΔΕ, στην εφορία.

στη χθεσινή μας εκπομπή σας είχαμε πει ότι είχε υποστηρίξει ο κύριος Νίκος Καραχάλιος. Ο κύριος Καραχάλιος είναι πολιτικός επιστήμονας, που ήταν παλιά στενός συνεργάτης του Κώστα Καραμαλή, του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος ήταν μάλιστα και στους πρώτους μήνες συνεργάτης και της Μαρίας Καριστιανού. Έφυγε με καταγγελίες. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Καραχάλιος είπε ότι ουσιαστικά δόθηκε εντολή από τη Μόσχα, από τη Ρωσία δηλαδή, για να προχωρήσει η κυρία Καριστιανού άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Με αφορμή αυτή την αναφορά του κυρίου Καραχάλιου, η κυρία Καριστιανού κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σήμερα Τρίτη το πρωί μαζί με τον συνεργάτη της και δημοσιογράφο, τον κύριο Θανάση Αυγερινό. Σύμφωνα με πηγές του περιβάλλον Καριστιανού, ο Νίκος Καραχάλιος, για τον οποίο λένε ότι είναι γνωστός για τη συκοφαντική αιμονή του και μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία, καλείται να προσκομίσει την υποτιθέμενη εντολή περί ίδρυσης κόμματος, που κατά τον ισχυρισμό του, σε χθεσινές δηλώσεις του δήθεν μετέφερε ο Θανάση Αυγερινό στη Μαρία Καριστιανού, ιδάλλως θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου για τους συκοφάντες. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το αυτόφορο για τη σύλληψη του κατά συρροή συκοφάντη λήγει στις 12 το μεσημέρι, καλώντας την ελληνική αστυνομία να εντοπίσει και να συλλάβει τον κύριο Καραχάλιο.

Είχε γράψει και άλλα βέβαια ο κ. Καραχάλιος. Μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του αυτή, το πρωί της Δευτέρας είχε κάνει την ανάρτηση αυτή, χθες το πρωί, ότι η Καριστιανού δέχτηκε εντολή από Μόσχα Αυγερινό για να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Βέβαια το κόμμα σαφώς έχει φιλορωσικές βλέψεις, είναι δεδομένο αυτό. Όπως και άλλα κόμματα βέβαια τα οποία βρίσκονται και εντός του κοινοβουλίου. Δεν το κρύβουν άλλωστε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα μίλησε για εντολή ο κ. Καραχάλιος, κάτι το οποίο προκάλεσε την αντίδραση της κυρίας Καριστιανού. Την βλέπουμε εδώ και σε ένα, μάλλον σε αστυνομικό τμήμα. Κάποιος την έβγαλε φωτογραφία εκεί πέρα να υπογράφει τη μήνυση. Θα δούμε πολλά τα ματάκια μας, η αλήθεια είναι, το επόμενο διάστημα μέχρι να πάμε σε εκλογές.

0: φοδρή σύγκρουση στην ολομέλεια της Βουλής είχαν ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Μάριος Σαλμάς, με τον Υπουργό Υγείας να αποκαλεί τον ανεξάρτητο βουλευτή της Ετωλοακαρνανίας εκπρόσωπο συμφερόντων και συγκεκριμένων εταιριών. Διαφορετικά λέει, είστε εκπρόσωποι, εκπροσωπείτε κάποιες εταιρείες, είστε τελείως άσχετος, του είπε συγκεκριμένο ο κ. Γεωργιάδης. Αιτία για την αντιπαράθεση αυτή είναι ο διαγωνισμός για τη διαχείριση των νοσοκομιακών αποβλήτων, για τον οποίο έχει μιλήσει αρκετές φορές ο κ. Σαλμάς, να σας πω σε μέσα ενημέρωσης, και για το ζήτημα αυτό κατέθεσε και επίκαιρη ερώτηση, υποστηρίζοντας ότι η όρη της διαδικασίας ήταν φωτογραφική και σε βάρος των συμφερόντων του δημοσίου. Και νομίζω αν είμαστε έτοιμοι, Ευάγγελε, να ακούσουμε καταρχήν ένα απόσπασμα τη δευτερολογία που έκανε ο κ. Σαλμάς στο πλαίσιο αυτή τη έντονη συζήτηση που έγινε στη Βουλή.
1: Αφού διάλεξε αυτό τον τόνο ο κ. Γεωργιάδης, κ. Γεωργιάδη, να ξέρετε, εγώ δεν συναντήθηκα με καμία από τις εταιρείες υπάρχουν στην αγορά. Τελεία και παύλα. Αν μπορείτε να τα αποδείξετε, πέστε το. Εσείς συναντηθήκατε με τις εταιρείες, ναι ή όχι? Δεν ξέρετε καμία εταιρεία.
2: Περιμένετε τον χρόνο σας, κύριε Υπουργέ.
1: Δεύτερον, ακούστε, επειδή θέλει να αλλάξει την μπάλα ο κ. Γεωργιάδης. Δεν αλλάζει τίποτα από το γεγονός ότι φωτογραφήθηκε ο διαγωνισμός με όρους τέτοιους ώστε να μην τις έχει καμία εταιρεία. Είπαν λοιπόν ότι οι εταιρείες που θα συμμετέχουν στην κάθε υγειονομική περιφέρεια θα έχουν τζίρο τα τελευταία 3 χρόνια όσο ο προϋπολογισμός της είπε, και θα έχουν εξυπηρετήσει τόσα κρεβάτια όσα τα κρεβάτια της είπε. Καμία από τις εταιρείες που υπάρχουν στην Ελλάδα δεν πληρούσαν αυτές τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, το ΕΚΑΠΤΗ επί του πλεύρη που λες εσύ τώρα, επειδή ήθελες να τα ρίξεις στο πλεύρη, δεν έχω αντίρρηση, εγώ δεν είπα ποτέ. Εγώ είπα ότι υπογράφηκε το 24 που ήσουν εσύ υπουργός, άρα το υιοθέτησες. Τι έγινε λοιπόν? Βγάλαν διαγωνισμό με όρους με τις εταιρείες που δεν πληρούσαν καμία. Αυτό γιατί έγινε? Για να διαγωνιστούν οι εταιρείες ή για να μην υπάρχει καμία, να γίνει ένωση εταιριών? Έγινε ένωση εταιριών, είναι το κλασικό bid rigging. Μαζεύτηκαν και κάναν, χώρισαν την αγορά, να είπε, δώσαν μία προσφορά, δεν υπήρξε καθόλου ανταγωνισμός και δεν κέρδισε καθόλου το δημόσιο σε ένα διαγωνισμό 145 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός, η προκήρυξη του ΕΚΑΠΤΗ έλεγε θα το πάρει η εταιρεία που θα δώσει τη χαμηλότερη προσφορά. Μα δεν υπήρξε κανένας διαγωνισμός. Πάμε τώρα να δούμε συγκεκριμένα. Να δούμε ότι στη Θεσσαλονίκη το Γεννηματάς και ο Άγιος Δημήτριος έπαιρναν αυτή την υπηρεσία το 22, τρίτο του 22, 720 ευρώ τόνος. Με τη σύμβαση πλαίσιο ξαφνικά τους είπαν σταματήστε, 1860 ευρώ ο τόνος. Νοσοκομείο Ελπής, έπαιρνε 1150, 1860 τώρα. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μέχρι και προχθές, για να σας διαψεύσω, μέχρι και προχθές το αρετέο νοσοκομείο, που δεν είναι στη σύμβαση τη δική σας την πλαίσιο, ζήτησε να πάρει 1,21 το κιλό, 1210. Αλλά κύριε Γιώργο.
0: Μάλιστα, αυτά από τον πρώην υπουργό, τον κύριο Σαλμά. Να πω ότι επειδή όταν πλατιάζεις και ξεβεύεσαι το χρόνο σου, κόβονται αυτόματα πλέον τα μικρόφωνα στη Βουλή. Να το πω και αυτό. Στο τέλος, βέβαια, ο κύριος Σαλμάς απέφθανε και ένα άλλο ερώτημα. Αν εσύ είπες σε ασφαλιστική να πάει να κάνει διαφήμιση, να διαφημιστεί σε μέσα ενημέρωσης. Τον ρώτησε και αυτό, βέβαια, άσχετο με το αντικείμενο της ερώτησης, βέβαια, που σχετίζεται, επαναλαμβάνουμε εδώ, με τις προμήθειες. Ο υπουργός τώρα εξήγησε ότι ο διαγωνισμός εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρέθεσε τα βασικά σημεία της απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία το δημόσιο κατάφερε να μειώσει το κόστος κατά 15% σε σχέση με τις τιμές που ίσχυαν πριν την διαγωνιστική διαδικασία. Και του ανέφερε, βέβαια, ότι κανονικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί και τη σκευωρία Νοβάρτης, όπως ο Σαλμάς λέει, θα έπρεπε να έχει την ευπρέπεια να μην κατηγορεί με ψεύδι συναδέλφους του. Εσείς όμως γυρίζετε τα κανάλια και λέγετε ότι ο Γεωργιάδης λέει είναι διεφθαρμένος. Σας έχω κάνει μήνυση, λέει, και σε λίγο θα σας έρθει και η αγωγή για όλα αυτά. Αναφέρει τις νέες στον διαγωνισμό, λέγοντας ουσιαστικά ότι ο κ. Σαλμάς λειτουργεί σαν έναν εκπρόσωπο της εταιρείας. Χρησιμοποιεί ακριβώς, λέει, τα επιχειρήματα της εταιρείας που προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά των διαγωνισμών. Για να ακούσουμε την απάντηση του Υπουργού.
3: Πολύ εκνευριστήκατε. Πάμε λοιπόν να πω για τις τιμές και θα απαντήσω σε όλα, γιατί εγώ απαντάω. Αυτή είναι η διαφορά, διαλέξατε λάθος αντίπαλο. Είπατε ψευδό στη Βουλή των Ελλήνων ή επειδή είστε άσχετος, μπορεί να ισχύει και αυτό, να μην σας καταλογίσω, δόλο κατά ανάγκη, παντελή ασχετοσύνη, και συγκρίνεται τα 700 ευρώ τον τόνο με την τιμή του διαγωνισμού. Όμως, η τιμή την οποία αναφέρεται, κατά μέσο όρο το λέω εγώ, δεν έχει το σύνολο των υπηρεσιών που έχει ο διαγωνισμός. Διότι ο διαγωνισμός συμπεριλαμβάνει, εκτός από τη συλλογή, διαχείριση, συλλογή, επεξεργασία, μεταφορά και όλες τις λοιπές χρεώσεις. Σύμφωνα λοιπόν, μη με διακόψετε καθόλου, σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου η εταιρεία που εκπροσωπείται όλα αυτά τα κατέθεσε, όλα όσα είπατε, υπολόγισε το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι το ελληνικό δημόσιο από το διαγωνισμό κερδίζει 15%. Η μέση τιμή του συνόλου των υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνει το διαγωνισμό ήταν 1,98 ο τόνος και η μέση τιμή του διαγωνισμού 1,44. Αυτό, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, πρώην, εκρίθη από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας ως προς το συμφέρον και η εταιρεία σας, μάλλον η εταιρεία που έλεγε αυτά, έχασε. Θέλετε να πάτε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού? Να πάτε. Ού, δεν έχω καμία αντίρρηση. Θέλετε να πάτε στον Πάπα της Ρώμης? Επίσης να πάτε. Προς το παρόν, η εταιρεία η οποία εκφράζει αυτά που λέτε εδώ, έτσι το κάνετε φυσικά για την ψυχή της μάνας σας και τελείωσα αθώα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι προφανές ότι το κάνετε τυχαία. Κανένα δικαστή. Εγώ δεν αμφισβητώ την έλλειψη δόλου σας. Είστε τιμιότατος.
4: Κύριε Σαλμά, μην διακόπτετε.
3: Και το κάνετε για την ψυχή της μάνας σας. Ξαναλέω όμως. Αυτή η εταιρεία την οποία εκπροσωπείτε για την ψυχή της μάνας σας τα είπε όλα αυτά στο ΣΤΕ, στην ΕΑΔΙΣΥ και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτά όλα γίνανε πριν το Γεωργιάδη. Πριν το Γεωργιάδη. Και όταν εκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως ξέρετε ως πρώην Υπουργός, ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος να υπογράψει τη σύμβαση, η οποία έχει γίνει με νόμιμο τρόπο και έχει κρυθεί νόμιμα από τα δικαστήρια.
0: Μάλιστα, αυτά μεταξύ άλλων στην απάντηση του Υπουργού. Έτσι υπήρχαν, όπως ακούτε πάνω και εσείς, υψηλοί τόνοι σχετικά με τον διαγωνισμό. Αναφέρθηκε βέβαια και σε όλες τις διαδικασίες οι οποίες προηγήθηκαν, έχουν να κάνουν με Συμβούλιο Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο κλπ. Και βέβαια τον τομέα που έχει να κάνει με τους διαγωνισμούς στο δημόσιο και ειδικότερα στον τομέα της υγείας. Τόνισε ο κ. Γεωργιάδης ότι ουσιαστικά ωφελήθηκε το δημόσιο κατά 15% μέσα από τον διαγωνισμό. Αυτό κάτι που βέβαια που εξακολουθεί να αμφισβητεί ο Μάριος Σάλμας. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπέρασματά του.

Να πω τώρα και μια είδηση, η οποία μόλις πριν από λίγο έγινε γνωστή. Έχουμε μια αλλαγή έτσι ως προς το επιχειρησιακό δόγμα για τις ένοπλες δυνάμεις στον απόέχο της απόφασης του ΚΙΣΕΑ. Πριν από λίγο η απόφαση αυτή να επιστρέψουν οι πυροβολαρχίες Patriot στις έδρες τους από Θράκη και Κάρπαθο, όπως μεταδόθηκε κατά τη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, του ΚΙΣΕΑ δηλαδή, αποφασίστηκε η επιστροφή των δύο πυροβολαρχιών Patriot που είχαν αναπτυχθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε Θράκη και Κάρπαθο για την προστασία του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας και του νοτιοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου αντίστοιχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε ότι από σήμερα θα μετασταθμεύει στην Κάρπαθο ο αριθμός μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005 με πλήρη οπλικό φορτίο και υποστήριξη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα αεροσκάφη θα έχουν τον ρόλο readiness, όπως αναφέρει, δηλαδή ετοιμότητας, έτσι. Get ready που λέμε. Readiness, δηλαδή της ετοιμότητας άμεσα αντιμετώπισης κάθε απειλής από αέρος. Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι πλέον η πολεμική αεροπορία θα έχει μόνιμη παρουσία με μαχητικά αεροσκάφη στην Κύπρο, χωρίς όμως να έχει ακόμη γίνει γνωστό ποιον τύπο μαχητικών θα στείλει. Μάλιστα, θέλουν μαχητικά στην Κύπρο λοιπόν, με μόνιμη παρουσία εκεί, σύμφωνα με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Φεύγουν οι Patriot πάντως και πάνε Mirage στη θέση του στην Κάρπαθο.

Φίλες και φίλοι, μην πετάτε τον παλιό σας σε στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει τον παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση. Και ακούστε και το καλύτερο. Κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα Δρύβας στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντρίου. Καλέστε τώρα στο 26410-51544. Κάντε τη σωστή επιλογή και για έναν καλύτερο ύπνο για εσάς. Ένας καλός ύπνος είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας, αλλά και για ένα καθαρότερο, καλύτερο, ομορφότερο περιβάλλον και πλανήτη. Στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης, μην ξεχνάτε πως θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσεις, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρώνων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Να ενημερώσω επίσης πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Να πω πως παράλληλα συνεχίζει τη λειτουργία του και το πολύ γνωστό κατάστημα εδώ και πολλά χρόνια στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

Στο Αγρίνιο έχουμε σε λίγες μέρες το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Να το πούμε και αυτό. Έτσι, είναι σημαντικό ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ξενοδόχων θα βρεθεί στο Αγρίνιο εδώ να κάνει τη γενική της, το συνέδριό της, το οποίο κάνει κάθε χρόνο. Τη σχετική είδηση μας φέρνει η κυρία Φλόρου Καραγιάννη, Νίκη Φλόρου Καραγιάννη, η οποία είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Έτολο Ακαρνανία. Συναντήθηκε με τη νέα πρόεδρο του ΣΕΤΕ, την κυρία Αγάπη Σμπόκου, καθώς και με τον νέο πρώτο αντιπρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Χατζή, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Ιδιαίτερη σημασία θεωρείται ότι η διοργάνωση στο Αγρίνιο, λοιπόν, του 10ου αυτού Περιφερειακού Συνεδρίου της POX, όπως λέγεται, είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, θεωρείται σημαντική επιτυχία αυτό για την τοπική ένωση εδώ των ξενοδόχων, αναδεικνύει σίγουρα τον αναπτυσσόμενο ρόλο της περιοχής μας στον ελληνικό τουρισμό. Μακάρι να δούμε και πολύ περισσότερα. Δραστήρια πάντως η κυρία Φλόρου Καραγιάννη, η πρόεδρος εδώ της τοπικής ένωσης, η οποία αναλαμβάνει τη φιλοξενία, επαναλαμβάνω, του Περιφερειακού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Ελλάδος. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων Ελλάδος. Δηλαδή, το Ελλάδος έπρεπε να το κόψω. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Τέλος πάντων, νομίζω τώρα, την άλλη εβδομάδα, είναι αυτό το συνέδριο. Θα έχουμε την ευκαιρία στις εκπομπές μας, στο επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, να πούμε περισσότερα για το συνέδριο αυτό.

Κάποια νεότερα έχουμε και για το θάλασσιο ντρόουν στη Λευκάδα, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν ιδιόχειρα σημειώματα τα οποία, όπως είναι γνωστόν, έχουμε πει ήδη βρέθηκαν στο εσωτερικό αυτού του ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε σε σπηλιά, σε θαλάσσια βραχώδη εσοχή, μάλλον στη Λευκάδα, όχι ακριβώς σε σπηλιά. Και μάλιστα, όπως είπαμε, ήταν με τις εγκινήσεις, δηλαδή δούλευαν οι μηχανές του, αυτή η προώθηση που είχε και χτυπούσε πάνω στα βράχια με αποτέλεσμα να υποστεί και κάποιες ζημίες. Αυτά τα ιδιόχειρα σημειώματα προβληματίζουν, λέει, τις ειδικές υπηρεσίες. Πρόκειται για σημειώσεις που ουσιαστικά αποτελούν ένα κώδικα χρήσης και πλοήγησης του μη επανδρομένου πολεμικού σκάφου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σημειώματα στον ντρόουν εξηγούσαν τον τρόπο με τον οποίο οι χειριστές του θα μπορούσαν να το καθοδηγήσουν μέσω των δύο δορυφορικών συστημάτων Starlink, με τα οποία ήταν εφοδιασμένο το σκάφος. Με αυτές τις οδηγίες, οι χειριστές θα μπορούσαν να προγραμματίσουν με ακρίβεια τη διαδρομή, ακόμα και το στόχο που θα μπορούσε να επιλεγεί για να πληγεί, με τα εκρηκτικά τα οποία μετέφερε. Δηλαδή, οδηγίες χρήσης είχε μέσα. Αυτό τι σημαίνει? Ενδεχομένως τον ντρόουν αυτό το παραλάβανε κάποιος άλλος και θα χρησιμοποιήσε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Δηλαδή, το άφησαν κάποιοι εκεί για να το παραλάβει κάποιος άλλος? Αυτό είναι κάτι το οποίο, ένα σοβαρό ερώτημα, το οποίο θα πρέπει σίγουρα να απαντηθεί για αυτό το έβριμα που προκάλεσε έκπληξη, βέβαια, έτσι. Και το είχαμε, όπως είναι γνωστό, πριν από λίγες μέρες, βρέθηκε αυτό στη Λευκάδα και κοντά στη Βασιλική.

can't see. Σας είπα πριν για Φέρη και Λιόλιου το καλοκαίρι στο Lake Party στην Τριχονίδα. Έχουμε μια συναυλία όμως σε λίγες μέρες, το Σάββατο, τώρα που μας έρχεται, του Αγρινιώτη Κωστή Μαραβέγια και του Πάνου Μουζουράκη, στο περιθώριο της οποίας θα τιμηθεί η ομάδα του Μπαράζ του Πανετολικού της Νέας Σμύρνης. Ο Πανετολικός και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αυτή τη συναυλία αναμένεται να έχει πολύ κόσμο. Στις 23 Μαΐου του 2009, να θυμίσω, μετά από δύο χρόνια στην Τέταρτη και άλλα πέντε στη Γάμα Εθνική, έδινε αγώνα Μπαράζ που έκρινε σε πολύ μεγάλο βαθμό το μέλλον του Πανετολικού. Εκείνη την ημέρα είχαμε και τη μεγαλύτερη πανετολική μετακίνηση. Χιλιάδες φίλοι του συλλόγου είχαν σχηματίσει ένα ποτάμι πραγματικά που πλημμύρισε τη Νέα Σμύρνη και το θαύμα σε όλη η Ελλάδα. Αυτό το ανθρώπινο κύμα έσπρωξε την ομάδα να φτάσει μια μεγάλη ανατροπή, να πάρει μια νίκη και άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο για να βρεθεί ο Πανετολικός στη συνέχεια εκεί που του άξιζε, δηλαδή στη μεγάλη κατηγορία. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων που έχουμε για τα 100 χρόνια του Πανετολικού, το Σάββατο τώρα που μας έρχεται, έχουμε μια τιμή εκείνη τη καθοριστική ημέρα στην ιστορία του Πανετολικού. Ήταν ένα σημείο καμπής σίγουρα εκείνο του Μπαράζ, έτσι.

0: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα μαζί θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάσμα της επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Και όταν λέμε ότι μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, το εννοούμε, γιατί μπορείτε να μας ακούτε και ραδιοφωνικά αλλά και διαδικτυακά. www.antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

19 Μαΐου σήμερα και βεβαίως με τη σημερινή φτάνουμε τις 139 ημέρες για τον μήνα Μάιο. Να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες Αγαμέμνον, Μέμνον, Μεμνία, Πατρίκιος και Πατρικία.

Θα σταθούμε λίγο παραπάνω σε μία από τις ημέρες, μάλλον σε μία από τις εορτές και την ακρίβεια, όχι ακριβώς εορτή, αλλά ημέρα μνήμης η σημερινή, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και βεβαίως θα σταθούμε λίγο παραπάνω εδώ, καθώς η ημέρα αυτή καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο 19 Μαΐου. 19 Μαΐου του 1919, κατά τη διάρκεια της μικροκρασιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών, Αγγλογάλων, Ιταλών και Ελλήνων, που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο από το 1916 έως το 1923 σε ένα σύνολο 750.000 περίπου. Αρχές του 1991 τώρα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του προέδρου της τότε, του Ανδρέα Παπανδρέου, ύστερα από επιστολή των ποντίων βουλευτών του κινήματος για την κατάθεση πρότασης νόμου για την επίσημη αναγνώριση από τη Βουλή της γενοκτονίας των ποντίων και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Έτσι, από την 1η Απριλίου του 1992, 22 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου, η οποία ουδέποτε προωθήθηκε για συζήτηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 1993, η πρόταση νόμου επανακατατέθηκε στη Βουλή 9 Δεκεμβρίου του 1993 και εκεί ψηφίστηκε ομόφωνα από το Σώμα στις 24 Φεβρουαρίου του 1994. Και ως γνωστόν, ο νόμος 2193/94 που δημοσιεύτηκε 11 Μαρτίου του 1994 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως καθιερώνει τη σημερινή ημέρα, τη 19η Μαΐου, ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Άλλες εορτές και επετείους σαν σήμερα: ημέρα περηφάνειας των άφιλων ατόμων, παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωγών νόσων του εντέρου, παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρού. Στην Τουρκία και τα καταχώμενα της Κύπρου έχουν αργία για την εορτή της νεολαίας και του αθλητισμού. Στην πραγματικότητα γιορτάζουν την έναρξη του απελευθερωτικού τους αγώνα κατά των Δυτικών από τον Κεμάλ Ατατούρκ, που αποβιβάστηκε στη Ζαμσούντα σαν σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, το 1919, και άρχισε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Η μέρα του Χο Τσι Μίνχ στο Βιετνάμ γιορτάζεται, δηλαδή η επέτειος της γέννησης του εθνικού ηγέτη της χώρας, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η μέρα του Μάλκομ Εξ.

Πάμε, Ευαγγέλη, να δούμε σιγά σιγά γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα. Ξεκινήσαμε φυσικά με αφορμή την γενοκτονία των Ποντίων, ωστόσο χρονικά προηγείται ένα ακόμη γεγονός που είχε γίνει χρόνια πριν, το 1822, όταν είχαμε την αμφίροπη ναυμαχία που διεξήχθη στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία Μιαούλης, Τσαμαδός, Αχτούρης και άλλοι. Φτάνουμε στο 1962 τώρα, όταν η Μέρλι Μονρόε, πάντα σαν σήμερα, τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου τότε, John Kennedy, στο πάρτι γενεθλίων του. 1971, η Chelsea και η Real Madrid αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης, ο οποίος διεξήχθη στο στάδιο Καραϊσκάκη. Στο πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Αυτό δεν αλλάζει, έχει μείνει στην ιστορία. Επειδή από τότε οι τότε κανονισμοί δεν προέβλεπαν παράταση, ορίστηκε επαναληπτικός αγώνας για την μεθεπόμενη στο ίδιο γήπεδο, που τελικά βρήκε νικήτρια την Τσέλσι με 2-1.

Προχωράμε στο 1973, όταν ο αντιπρόεδρος της Χούντας, Νικόλαος Μακαρέζος, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Συναντάται με τον Μάο Τσεκ Τούγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. Προχωράμε στο 1978, όταν βεβαίως ένα πολύ γνωστό συγκρότημα όπως οι Dire Straits ηχογραφούν, κυκλοφορούν μάλλον, το πρώτο του σίγγλ που ηχογραφήθηκε για $120. Το έχουμε, πάμε λίγο να το ακούσουμε έτσι.

Φαίνεται πως η Chelsea είχε την τιμητική της. Η 19η Μαΐου θα είναι μια ημέρα που η Chelsea θα τη θυμάται, γιατί δεν ήταν μόνο το 71 που πήρε το ευρωπαϊκό κύπελο κυπελούχων τότε Ευρώπης από την Real, και το 2012 έκανε κάτι παρόμοιο, αλλά αυτή τη φορά κόντρα στην Bayern και μάλιστα στα πέναλτι. Αυτό όμως ήταν και ως το πρώτο της Champions League. Τότε η Chelsea κατακτούσε κύπελο κυπελούχων. Τώρα η Chelsea, τώρα, σαν σήμερα δηλαδή, η Chelsea το 12 νίκησε στα πέναλτι με 4-3 την Bayern, 1-1 κανονικός αγώνας και η παράταση, και έτσι έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου της Champions League. Βεβαίως λίγα χρόνια αργότερα η Chelsea κατάφερε να κατακτήσει ένα ακόμη Champions League.

Για την ακρίβεια το 21. Το 2021 ήταν όταν η Chelsea κατέκτησε ξανά το Champions League, και αυτό είναι το δεύτερο Champions League στην ιστορία της, αφού είχε προηγηθεί το πρώτο το 2012.

Ήταν τότε που όλοι λέγαμε ότι μήπως ήρθε η ώρα η City να πάρει το πρώτο της Champions League, αλλά δυστυχώς δεν ήταν τότε η ώρα της, ήταν κόντρα στην Ίντερ η ώρα της να πάρει το πρώτο της Champions League. Κόντρα στην Ίντερ πήραν κι άλλοι το πρώτο του Champions League, όπως η Paris Saint-Germain. Πριν από περίπου 12 μήνες. Και τώρα φτάνουμε μια ανάσα πριν τελειώσει η αθλητική και γενικά η σεζόν, και η Παρή είναι ικανή να πάρει ένα ακόμη Champions League. Δεν ξέρω όμως αν θα την πάθει και η Παρή όπως την έπαθαν και άλλοι. Δηλαδή αν αυτή τη φορά κόντρα στην Παρή, μια ομάδα που δεν έχει ευρωπαϊκό, το κατακτήσει. Γιατί η Arsenal δεν έχει κατακτήσει ποτέ Champions League. Και σίγουρα αν μια ομάδα μπορεί να νιώσει την Arsenal αυτήν την ώρα, είναι η ίδια η Παρή, η οποία μόλις πέρσι κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο της Champions League.

Θα κάνουμε μια αλλαγή σήμερα. Πρώτα θα σταθούμε και στο αθλητικό σαν σήμερα, αφού το ανοίξαμε που το ανοίξαμε, και μετά θα αναφερθούμε σε σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το 1896, όταν αρχίζουν οι Παναχαϊκοί Αγώνες Στίβου, που διαρκούν μέχρι και τις 21 Μαΐου υπό την εποπτεία του Παναχαϊκού Γυμναστικού Συλλόγου. Κατά τη διάρκεια τους, τα στελέχη του Πανελληνίου εξουσιοδοτούνται να αναλάβουν πρωτοβουλία για τη σύσταση αθλητικής ομοσπονδίας του μετέπειτα γνωστού σε όλους μας ΣΕΓΑΣ.

Λίγα χρόνια μετά, το 1968, η ΑΕΚ του Γιάννε Τσάναγκντι νίκησε με 3-1 το Εγάλεο και εξασφάλισε έτσι τον τίτλο του πρωταθλήματος της Αλφα Εθνικής. 1984 τώρα, ο Πανιόνιος νικά με 2-0 πάντα σαν σήμερα τον Μπας Γιάννινα στην παράταση, στα μπαράζ παραμονή στην Αλφα Εθνική που διεξήχθη στη Λάρισα, ο Δημήτρης Αραβάκος το 104 και ο Χάρης Σοφιανός το 116 είναι οι σκόρερ των Κιανέρυθρων, οι οποίοι καταφέρουν για δεύτερη διαδοχική σεζόν να σωθούν στα μπαράζ και να συνεχίσουν την αδιάκοπη παρουσία τους στη μεγάλη κατηγορία. Το 1991 η νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ με 3-1 για την Αλφα Εθνική επισκιάζεται από τον παρολίγο μοιραίο τραυματισμό του Ντούσαν Μπάγεβιτς στο κεφάλι από κομμάτι τσιμέντου που πέταξε ο παδός των Ερυθρόλευκων. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1996, ο Ολυμπιακός συντρίβει με 73-38 τον πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό στον 5ο και τελευταίο τελικό των play-off της Α1 Μπάσκετ και στέφεται πρωταθλητής Ελλάδας για 4η σερί συνεχόμενη σεζόν. Η αλήθεια είναι όμως ότι το 73-38 αυτή η χαοτική διαφορά έχει μείνει στην ιστορία παρά το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά ήταν πρωταθλητής Ευρώπης.

1999 τώρα, με γκολ του Χρήστου Μαλαβένη στην εκπνοή, ύστερα από μοιραίο λάθος του τερματοφύλακα Χρήστου Καρκαμάνη, η ΑΕΚ νικά με 3-2 τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο και τερματίζει στη δεύτερη θέση, που την οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Το 2002 ο Ολυμπιακός νικά με 80-76 τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο τελικό των play-off της Α1 στο ΣΕΦ, σε ένα μάτς που στιγματίζεται από σοβαρά επεισόδια μεταξύ των παικτών.

Τώρα, κλείνοντας την ενότητα του σαν σήμερα, να σταθούμε σε σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή. Σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1824 ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, Έλληνας πολιτικός και πρωθυπουργός. Το 1938 η αγαπημένη μας Μαρινέλα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κυριακής Παπαδοπούλου, η οποία σαν σήμερα γεννήθηκε. Και το 1945 ο Πίτερ Τάουνσεντ, Άγγλος ρόκερ, ιδρυτικό μέλος συγκροτήματος. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1825 ο Κλοντ Ανρί Ντεσενσιμόν, Γάλλος, πρώιμος σοσιαλιστής, θεωρητικός, η φιλοσοφική και πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα και κυρίως του μαρξισμού, του θετικισμού, αλλά και της επιστήμης της κοινωνιολογίας. Το 1898 τώρα φεύγει από τη ζωή ο William Gladstone, γνωστός στους Έλληνες ως Gladstone, Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας. Προς τιμήν του, μία οδός στο κέντρο της Αθήνας φέρει το όνομά του, οδός Γλάστρονος, Γλάστρονος. Και βεβαίως το 1935 μία ακόμη απώλεια, αυτή του Thomas Edward Lawrence, του Άγγλου στρατιωτικού αρχαιολόγου και συγγραφέα, γνωστότερου και ως ο Λόρενς της Αραβίας. Ηγήθηκε μάλιστα της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών.

Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε η σπουδαία Μαρινέλα, η οποία μπορεί να έφυγε πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγες εβδομάδες από τη ζωή. Ωστόσο το έργο της θα μένει για πάντα, πραγματικά για πάντα, και οι νεότερες γενιές μπορεί να μην έχουν την τύχη να την γνωρίσουν προσωπικά, αλλά θα την γνωρίσουν με τον τρόπο τους μέσα από τα τραγούδια της.

Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί είπαμε ότι στα μέσα προς τα τέλη της εβδομάδας που διανύουμε θα έχουμε κάποια καιρικά σκαμπανεβάσματα. Σήμερα πάντως ηλιοφάνεια και άραιη συννεφιά έως τους 22 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ανεβαίνουμε και πάμε έως τους 26. Εντάξει, και εσύ, 20 Μαΐου έφτασε. Αν δεν πάμε και 26 βαθμούς 20 Μαΐου, πότε να πάμε στους 26 βαθμούς? Μα δεν γίνεται. Την Πέμπτη θα ανέβει λίγο ακόμη στους 27 η μέγιστη τιμή, αλλά την Πέμπτη προς το μεσημερό απόγευμα ίσως να υπάρξουν κάποιες έτσι ασθενείς βροχοπτώσεις. Την Παρασκευή ο υδράργυρος εκεί έως τους 27 και πάλι στη μέγιστη τιμή. Ωστόσο κατά τις μεσημεριανό απογευματινό βραδινές ώρες, το είπα, θα έχουμε βροχοπτώσεις και δεν αποκλείεται και η εκδήλωση κάποιας πρόσχερης καταιγίδας. Το δε Σάββατο η θερμοκρασία εκεί σταθερά έως τους 27 όπως φαίνεται, όμως από το μεσημερό απόγευμα θα έχουμε και πάλι βροχοπτώσεις. Το παίρνουμε σύστημα, θυμάσαι πριν με 2-3 καλοκαίρια που κάθε μεσημέρι έβρεχε. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει αυτό το διήμερο, που θα γίνει μάλλον τριήμερο, γιατί το Σάββατο, την Κυριακή μάλλον, μπορεί η θερμοκρασία να ανέβει λίγο ακόμη και να φτάσει τους 28 βαθμούς, αλλά φαίνεται ότι και την Κυριακή κατά τις μεσημεριανό απογευματινές όμως ώρες, όχι βραδινές, θα έχουμε την εκδήλωση βροχοπτώσεων. Άρα ας ετοιμαστούμε για λίγο απ' όλα το τριήμερο στο τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με θερμοκρασίες αρκετά καλές για τα δεδομένα της εποχής, λίγο πριν τους 30 βαθμούς δηλαδή. Όμως θα έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα κατά τις μεσημεριανό απογευματινό βραδινές ώρες, με βροχοπτώσεις, ειδικά την Παρασκευή, σοβαρή πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας.

Ώρα να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο. Μείνετε μαζί μας εδώ στον Antenna Star.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333.

0: Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Και επιστρέφουμε φυσικά με Μαρινέλα, γιατί ως γνωστόν, σαν σήμερα γεννήθηκε η σπουδαία καλλιτέχνηδα, η σπουδαία τραγουδίστρια. Το έργο της, είπαμε, τα τραγούδια της, αυτή η παρακαταθήκη της θα μείνει και στις επόμενες γενιές. Όσοι δεν είχαν τη χαρά και τη τιμή να τη γνωρίσουν προσωπικά, θα τη γνωρίσουν εν μέρη μέσα από τη μουσική της, μέσα από τα τραγούδια της και μέσα από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια, και έχει πει πολλά πράγματα για την ίδια, για την προσωπική της ζωή, για την πορεία της. Η Μαρινέλα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο από μόνη της, Βαγγέλη, έτσι δεν είναι? Ένα τεράστιο κεφάλαιο για τη μουσική, για τη χώρα ολόκληρη, για τον πολιτισμό μας.
1: Πάρ' τη ζωή μου απόψε να τη βγει στα πόνα πόρα.
0: Οι σχολές Δέλτα είναι κάτι περισσότερο από μια ανώτερη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι μια βέβαιη επιλογή για το μέλλον σου. Είναι μια μεγάλη εκπαιδευτική οικογένεια που βρίσκεται κοντά σου και σε στηρίζει σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής σου πορείας. Προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από το πρωτοποριακό πόρταλ σπουδαστών, το MyEC Delta 360 Portal. Σου εξασφαλίζουν εγγυημένη εξάμηνη πρακτική άσκηση σε αληθινό περιβάλλον εργασίας και διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη των αποφύτων μέσω του πρωτοποριακού γραφείου σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και τις ημερίδες Accelerator Your Career. Κλείστε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις των σχολών Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας, καλώντας στο 2610-270051 και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026.

ώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Πληστηριασμοί χωρίς πλειοδότες. Ακίνητα στην Αιτωλοακαρνανία κατά κύματα στο Σφυρί. 300 περίπου ακίνητα είναι προγραμματισμένα να εκπληστηριαστούν τους επόμενους μήνες. Αγροτική οδοποιία Αιτωλοακαρνανία, εκτός 29 προτάσεις των Δήμων, εγκρίθηκε μόλις ένα από τα 29,5 εκατομμύρια ευρώ που διεκδικούσαν οι Δήμοι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αγροτική οδοποιία. Σε αναζήτηση επενδυτών η ΔΕΗ, αντλησιοταμίευση στο Καστράκι, Δυτική Ελλάδα με 7 drones η επιτήρηση για τις πυρκαγιές. Αυτή είναι η Αλβανοί κακοποίοι, στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους, είναι εκείνοι που διέπραξαν ένοπλη απόπειρα ληστείας στο Θέρμο πριν από λίγο καιρό, σύγκρουση Γεωργιάδη Σαλμά στη Βουλή και στα ευσυνείδητα Νέα Δημοκρατία, ο ένας και μοναδικός Αιτωλοακαρνάνας στην Πολιτική Επιτροπή.

να δούμε και μια πρακτική είδηση που έρχεται από τον ΔΔΕ, καθώς θα έχουμε διακοπή ρεύματος σε Πανετόλιο και Εθνική Οδό για εργασίες φυσικά, για εργασίες οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου από 8 το πρωί ως 10.30, και βεβαίως μιλάμε για διακοπή ρεύματος επί της Εθνικής Οδού από το πρώην εργοστάσιο Κεραμοποιίας Κατσίκη έως το ορτοποιείο που βρίσκεται εκεί στην περιοχή, είναι παράλληλα της Εθνικής Οδού. Να πούμε ότι από τη 1 έως τις 2 στο Πανετόλιο, σε τμήμα του χωριού στην περιοχή Χαλίκη και κάμποσος Πανετολίου, θα έχουμε και εκεί διακοπή, προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος για τις απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΔΕ.

Πάμε να δούμε μια σειρά από θέματα, Βαγγέλη, να δούμε μια σειρά από θέματα και θα ξεκινήσουμε φυσικά από ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο μας απασχόλησε και μας απασχολεί ακόμη, και μιλάμε βεβαίως για την υπόθεση δολοφονίας της Αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΛΦΑΤΑΦ των Αγίων Αναργύρων. Έχουμε εξελίξεις στην συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της Βασιλικής Κόκαλης στο πρωτοθέμα.gr. Η αρμόδια εισαγγελέας λοιπόν ζητά με πρόταση προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο να παρεπεμφθούν σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Συγκεκριμένα, η εισαγγελέα ζητά την παραπομπή του σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Τον τελικό λόγο βέβαια έχει τώρα το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί με βούλευμά του. Ο λόγος για την επόπτρια του τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσίας, τον τηλεφωνητή και τον φύλακα του ΑΛΦΑΤΑΦ, μάλιστα μετά τις απολογίες τους τον περασμένο Νοέμβριο, σε όλους επιβλήθηκε ο ίδιος περιορισμός της εμφάνισης 2 φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Η εισαγγελική πρόταση είναι ξεκάθαρη. Μάλιστα, η εισαγγελέα ζητά να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους. Και φυσικά, για όσους δεν το θυμούνται, να πούμε ότι τον περασμένο Ιούλιο ομόφωνα ένοχος κρίθηκε για τη δολοφονία της Κυριακής Ρίβας έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, ο 40χρονος πρώην σύντροφος της νεαρής γυναίκας. Μάλιστα, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο είχε επιβάλει στον 40χρονο ισόβια κάθριξη και ποινή φυλάκισης 5 ετών και ενός μήνα. Το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο δράστης της δολοφονίας έξω από το Αλφα Ταφνε είχε επίγνωση, είχε πλήρη επίγνωση του εγκλήματος που διέπραξε, αρνούμενο φυσικά το δικαστήριο τότε να αναγνωρίσει μειωμένο καταλογισμό. Και βεβαίως τώρα έχουμε συνέχεια σε αυτήν την υπόθεση σε ό,τι αφορά τους αστυνομικούς. Η πρόταση της εισαγγελέας είναι ξεκάθαρη, όμως επαναλαμβάνουμε, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της Βασιλικής Κόκαλης στο πρώτο θέμα, ότι το δικαστικό συμβούλιο θα είναι εκείνο που θα πάρει την τελική απόφαση και θα αποφανθεί βεβαίως βάσει βουλεύματος.

από τις υποθέσεις που μας είχαν σοκάρει, Βαγγελή, σε κάθε περίπτωση, να ζητάει μια κοπέλα βοήθεια και να φτάνει στο σημείο να ακούει την περιβόητη φράση από ορισμένους αστυνομικούς του τύπου το περιπολικό δεν είναι ταξί. Αυτά μόνο στην Ελλάδα. Θα μου πεις και στο εξωτερικό δεν γίνονται. Γίνονται, αλλά αυτό το χάλι σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά και το εξωτερικό και το παγκόσμιο χάρτη. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή από ανθρώπινο επίπεδο και μόνο. Πέραν το ότι ένας άνθρωπος καλεί σε βοήθεια, δεν κάλεσε γιατί δεν είχε να πάρει ταξί. Δεν κάλεσε γιατί ήθελε σοφέρ. Κάλεσε γιατί καλούσε σε βοήθεια. Όταν καλείς την αστυνομία, καλείς σε βοήθεια. Δεν μπορεί ο αστυνομικός να σου λέει πάρε ταξί, εδώ δεν είμαστε. Λες και ήθελε σοφέρ η κοπέλα. Η κοπέλα ήθελε κάποιον να την προστατεύσει εκείνη την ώρα. Και έγινε αυτό το οποίο έγινε έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Τι άλλο να πούμε από εκεί και έπειτα.

Πάμε τώρα να δούμε και άλλα θέματα φυσικά και άλλες ειδήσεις από το Αγρίνιο και όχι μόνο. Να σταθούμε σε μια είδηση που έχει το δικό της ενδιαφέρον, καθώς στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ, παρευρέθηκε και παρακολούθησε τις εργασίες και η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ετωλώα Καρνανίας, η κυρία Νίκη Φλόρου Καραγιάννη, η οποία συνεχάρη και συναντήθηκε φυσικά με την νέα πρόεδρο του ΣΕΤΕ, την κυρία Αγάπη Σμπόκου, καθώς και με τον νέο πρώτο αντιπρόεδρο Γιάννη Χατζή, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Παράλληλα, είχε συνάντηση και με τον Αντώνη Παγώνη, πρόεδρο των Ξενοδόχων Σαντορίνης, ο οποίος εξελέγει για πρώτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να σταθούμε όμως στο γεγονός ότι σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων θα γίνει στο Αγρίνιο, Βαγγέλη. Γεγονός που αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την ίδια την Ένωση Ξενοδόχων Ετωλώα Καρνανίας, αναδεικνύοντας τον αναπτυσσόμενο ρόλο της περιοχής στον ελληνικό τουρισμό. Το έχουμε ανάγκη άλλωστε, μην το ξεχνάμε. Οτιδήποτε αφορά την περαιτέρω αναβάθμιση αυτού που λέγεται τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, όλα αυτά τα έχουμε ανάγκη στην Ετωλώα Καρνανία, στη Δυτική Ελλάδα και πολύ περισσότερο στο Αγρίνιο συγκεκριμένα. Τα έχουμε ανάγκη, οπότε είναι μια τεράστια επιτυχία το γεγονός ότι το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας. Φαντάζομαι τις επόμενες ημέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, θα γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Νωρίτερα, Βαγγέλη, είδες όπως συνηθίζουμε στο ξεκίνημα κάθε εκπομπής, μιλάμε για τους εορτάζοντες, για τις προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή κτλ. Δεν σταθήκαμε όμως σε μία ακόμη γέννηση σαν σήμερα, μιας πολύ δικής μας προσωπικότητας εδώ, υπό την έννοια ότι μιλάμε λόγω της καταγωγής του, ο λόγος για τον Περιφερειάρχη μας, τον Νεκτάριο Φαρμάκη. Περιφερειάρχης σαν σήμερα γεννήθηκε πριν από 46 χρόνια και μάλιστα χθες, μία μέρα νωρίτερα, θέλησαν να του κάνουν μία έκπληξη, αν και ο ίδιος γενικά σαν άνθρωπος κρατά χαμηλούς τόνους και δεν προβάλλει την προσωπική του ζωή ή στιγμές, ελάχιστες, πολύ ελάχιστες στιγμές της προσωπικής του ζωής μπορεί να προβάλλει στα social media. Ασχολείται καθαρά με το κομμάτι της περιφέρειας, με την εργασία του, δεν κινείται έτσι όπως αρκετοί καλός ή κακός αυτοδιοικητικοί, Βαγγέλη, που έχουν λίγο τα social σαν προέκταση του χεριού τους, με το παραμικρό όπου πάνε ό,τι κάνουν δήμαρχοι, ξεδήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, ό,τι και αν είναι αυτοί, με το παραμικρό το κινητό αναχείρας όπου πάνε και όπου σταθούν βίντεο, selfie κτλ. Ο περιφερειάρχης, ναι μεν, αν είναι κάπου για τα εγγένεια όπως ήταν χθες ή κάπου αλλού, ναι, θα βγάλει τις απαραίτητες φωτογραφίες, αλλά μέχρι ενός σημείου. Χθες λοιπόν, κατά τη διάρκεια των εγγενείων ενός νέου χώρου άθλησης και αναψυχής, ο οποίος αυτός χώρος ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια στα 30 έικα, εκεί λοιπόν θέλησαν να του, αν και μία ημέρα πριν τα γενέθλιά του, θέλησαν να του κάνουν μία έκπληξη με μία τούρτα και ένα κεράκι, το οποίο κεράκι δεν λέει ρυθμό, έχει ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν αντικείμενο έτσι ενός γέλιου που υπήρξε από όλους και από τον ίδιο, ο οποίος φυσικά και έτσι χάρηκε για αυτήν την έκπληξη που του επιφύλασαν οι συνεργάτες του και οι φίλοι. Το ερωτηματικό έκπληξη ήταν ίσως αντί των χρόνων που κλείνει. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια όμορφη έτσι, ανθρώπινη πάνω απ' όλα κίνηση. Ο ίδιος σίγουρα έτσι, το χάρηκε, θέλω να πιστεύω, πάρα πολύ όλο αυτό. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από τα πλάνα που υπάρχουν στα social, τα οποία δεν ανέβασε ο ίδιος, για να το τονίσουμε αυτό. Αλλά ήταν μια όμορφη στιγμή, μια ανθρώπινη στιγμή. Όπως και να έχει, ας ευχηθούμε κι εμείς τον ραδιοφωνικό εδώ αέρα τις ευχές μας στον περιφερειάρχη μας να είναι καλά, να έχει την υγεία του και να προσφέρει τόσα και άλλα τόσα στην ευρύτερη περιοχή από τη θέση στην οποία βρίσκεται.

Τώρα, σε ό,τι αφορά βεβαίως το κομμάτι των εγγενείων, πράγματι χθες είχαμε την παράδοση ενός ακόμη χώρου συγκεκριμένα στους κατοίκους της κοινότητας Ελαιοφύτου, οικισμός 30 του Δήμου Αγρινίου, και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Κατσακιώρης, δίνουμε τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να αθλούνται και να ψυχαγωγούνται κοντά στον τόπο κατοικίας τους, σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις. Ως άνθρωπος που μεγάλωσα στην περιοχή και πέρασα πολλές ευχάριστες στιγμές ως παιδί, αισθάνομαι μεγάλη χαρά και συγκίνηση, είπε. Συνεχίζουμε με έργα ουσίας να ενισχύουμε τα χωριά μας και να δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες ζωής για τους κατοίκους μας.

Να πούμε ότι στο χώρο εκεί βρέθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης, ο Θανάσης Μαυρομάτης, και εκείνος από την πλευρά του έξεδωσε μια ανάρτηση στα social με αφορμή την παρουσία του στα συγκεκριμένα εγγένεια, λέγοντας πως χθες, λέει, στα 31 Αγρινίου ζήσαμε μια ξεχωριστή στιγμή, ο κόσμος αγκάλιασε το νέο μας έργο με χαρά και θερμή ανταπόκριση, κάτι που μας δίνει, είπε, δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερο πάθος. Τα χαμόγελα και τα όμορφα λόγια που δεχθήκαμε ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή για την προσπάθειά μας. Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για το αποτέλεσμα, σημείωσε. Να σημειωθεί ότι τα έργα αυτά, Βαγγέλη, εντάσσονται στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης 2020-2023 στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης δήμων με δικαιούχο φορέα την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης αστικής αναζωογόνησης ανέρχεται σε 23 εκατομμύρια και κάτι, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τώρα, να σταθούμε σε μία ακόμη είδηση, η οποία αφορά τον εορτασμό και την λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στο Αγρίνιο. Όπως συνηθίζεται άλλωστε, κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες έγιναν γνωστές από τον ταξίαρχο τον κύριο Παπαγρίβα οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ για την ασφαλή λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας, και για το λόγο αυτό βεβαίως θα πρέπει την Πέμπτη, ανήμερα της εορτής, έχουμε την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων από τις 2 έως τις 9 το βράδυ σε δημοτικούς οδούς του Αγίου Κωνσταντίνου, Ιωνίας και Εθνικής Αντιστάσεως, στο τμήμα αυτής από την οδό Ιωνίας έως τη δημοτική οδό Αγίου Κωνσταντίνου, μόνο στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ιωνίας προς Άγιο Κωνσταντίνο, προκειμένου να γίνει με ασφάλεια η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων των Ετωλοακαρνάνων Αγίων. Και θα έχουμε και την σταδιακή απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων στις δημοτικές οδούς από τις οποίες θα διέλθει η πομπή, και την εκτροπή αυτής μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών από τις 7.30 έως τις 9.00.

Έτσι μουσικά θα οδηγηθούμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και βεβαίως λίγο μετά τις 12 ξανά κοντά σας να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις που έρχονται από την Αιτωλού Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μείνετε στην παρέα μας.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Πόνο Πόνο, καθώς και επαναπατρισμός ορού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: παρέα.
1: Επιστρέφουμε εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευασμάτες, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Μαζί θα είμαστε έως τη μία παρά πέντε, πριν παραδώσουμε σκετάλη στον παραπολιτικά FM, την Ελληνοφρένεια και το μεσημεριανό μαγκαζίνο.

Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές

Πολλές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομίας στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που σε περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051, ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

Λοιπόν, τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων, ένας-ένας οι πολιτικοί τοποθετούνται με αναρτήσεις τους στα social, όπως και ο Νίκος Δένδιας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Δένδιας είπε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πως τους οφείλουμε χρέος ευγνωμοσύνης για τους Έλληνες του Πόντου. Ακόμη και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τοποθετήθηκε, λέγοντας πως η συγκεκριμένη ημέρα και το συγκεκριμένο γεγονός σημάδευσε ανεξίτηλα τον ελληνισμό και την ιστορική μας συνείδηση.

Όλα αυτά, Βαγγέλη, ενώ οι υπογραφές μαζεύονται από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο Αλέξης Τσίπρας μετράει αντίστροφα για την επόμενη εβδομάδα που θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα. Και βεβαίως ο Παύλος Πολάκης, τι λέει ακριβώς ο Παύλος Πολάκης, Βαγγέλη? Λέει, μιας και παρευρέθηκε σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη, ως τέλεχος του κόμματος και όχι ως βουλευτής του κόμματος, αλλά ως ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, τόνισε την ανάγκη για πολιτική επανασυσπήρωση και σαφή προγραμματικά μηνύματα για την αριστερά, είπε. Πρότεινε μάλιστα τη συμπόρευση της αριστερής αντιπολίτευσης με ενιαίο μέτωπο για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ζήτησε δημόσια ΔΕΗ και Εθνική Τράπεζα, καθώς και κρατικό έλεγχο σε διελιστήριο και ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά για αυτοδιοίκηση και παραγωγούς.

Έρχεται λοιπόν ο Παύλος Πολάκης και λέει: Βαγγέλη, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Ανταρσία, όλοι μαζί. Όλοι μαζί να ενωθούμε, λέει, να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Συμφωνώ. Να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Εγώ όμως έχω άλλη απορία, Βαγγέλη. Δηλαδή θα κάνουν, να το πω έτσι λαϊκά, θα κάνουν χωριό, θα γίνουν μια ομάδα για να ρίξουν μεν το Μητσοτάκη και μετά θα θυμηθούν ότι έχουν δικές τους εσωτερικές διαφωνίες. Ο Πολάκης διαγράφει από τον Φάμελο. Ο Πολάκης κατηγορεί το Φάμελο ότι προσπαθεί να πάει το κόμμα προς τον Τσίπρα. Και πάει λέγοντας και πόσες άλλες διαφωνίες και σε πιο ουσιαστικά ζητήματα. Άρα η λύση δεν είναι μόνο ποιος θα ενωθεί με ποιον για να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά εκείνοι που θα μείνουν θα είναι ενωμένοι ή εφόσον ρίξουν το Μητσοτάκη θα αρχίζουν να τσακώνονται ανάμεταξύ τους για το ποιος θα πρέπει να κινήσει τη χώρα και τα υπόλοιπα όπως πρέπει. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μία, και το εννοούμε, μία ουσιαστική αντιπολίτευση, έτσι, γιατί έτσι όπως λειτουργούν τούτη την ώρα τα περισσότερα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μην ελπίζουν στη δική τους άνοδο και στην πτώση του Μητσοτάκη κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να κυβερνήσουν, να λειτουργήσουν σωστά κάποια πράγματα, έτσι. Η ουσία δεν είναι μόνο να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Νομίζω ότι ένα μεγάλο ποσοστό της χώρας θέλει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αλλά για να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, Βαγγέλη, πρέπει να υπάρχει κάποιο κόμμα της αξιωματικής ή της αντιπολίτευσης στην προκειμένη περίπτωση που είναι σε θέση να αναλάβει. Τώρα, αυτό που λέει εδώ ο Πολάκης, εμένα μου κάνει μόνο να συγκεντρωθούμε όλοι να ρίξουμε το Μητσοτάκη και μετά να μην ξέρουμε ένα μεταξύ μας ποιος θα κυβερνά και ποιος θα συμφωνεί με ποιον. Αυτό είναι λίγο αναρχία. Ή κάνω λάθος?

Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στην προκειμένη περίπτωση και πώς μπορεί να τοποθετηθούν, αν τοποθετηθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Θα τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό που λέει ο Πολάκης. Θα τοποθετηθεί ο Ανδρουλάκης. Και τι θα πούν και τα υπόλοιπα κόμματα. Ποιοι θα συνεργαστούν. Θα συνεργαστεί η Καριστιανού με τον Τσίπρα, δεν νομίζω. Θα συνεργαστεί ποιος από την αντιπολίτευση ή την ενδεχόμενη αντιπολίτευση. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση η Καριστιανού δεν είναι εκλεγμένη, δεν είναι κάπου. Ούτε ο Τσίπρας πλέον, εφόσον έχει παραιτηθεί, είναι εκλεγμένος στην παρούσα φάση. Ποιος θα συνεργαστεί. Θα συνεργαστεί η Κωνσταντοπούλου με τον Τσίπρα. Θα συνεργαστεί η Κωνσταντοπούλου με τον Τσίπρα, με τον Ανδρουλάκη, όλοι μαζί για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Δεν το βλέπω αυτό να γίνεται. Άρα αυτό που είπε ο Πολάκης, θα μου πείτε, μπορεί να το είπε σημασιολογικά, ότι πρέπει να υπάρξει μια ένωση. Μια ένωση κάποιων κομμάτων της κέντρο-αριστεράς στην προσπάθεια να ρίξουν το Μητσοτάκη. Μα δεν βλέπουν να υπάρχει κάποια ουσιαστική ένωση. Η κυρία Διαμαντοπούλου τι λέει από την πλευρά της? Λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ ως τις εκλογές. Ως τις εκλογές, γιατί μετά πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα. Για να δούμε αν όντως το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία θα είναι τα δύο πρώτα κόμματα. Μπορεί εκεί ενδιάμεσα, Ευαγγέλια, από ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία να δούμε και δύο κόμματα ενδιάμεσα. Λέω τώρα εγώ. Άρα, αν συμβεί κάτι τέτοιο, αλλάζουν τα δεδομένα για μετά τις εκλογές. Οπότε αυτό που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου έχει μια βάση, ότι ως τις εκλογές αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι το ΠΑΣΟΚ. Μέχρι εκεί όμως, μετά είναι το θέμα. Πάντως η κάλπη, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, θα δείξει τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση. Προφανώς και η χώρα θα έχει κυβέρνηση. Το θέμα είναι ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, γιατί τα κόμματα θα είναι πολλά όπως όλα δείχνουν. Και αυτοδυναμία δεν βλέπω να έχει κάποιος. Άρα, Βαγγέλη, κάποιος το πρέπει να κάνει πίσω. Εάν, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν μέχρι και αυτές τις ημέρες, εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, που είναι πολύ πιθανό, έτσι, είναι πολύ πιθανό, σίγουρο δεν είναι τίποτα, το τονίζουμε, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν, εννοείται, αλλά με βάση τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών, ημερών, εβδομάδων, πείτε το πως θέλετε, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι πρώτη. Τώρα, τι είδους πρωτιά όμως θα έχει? Θα έχει πρωτιά, και αυτή η πρωτιά με ποιον θα την κάνει να συνεργαστεί? Γιατί πρωτιά και αυτοδυναμία, λίγο δύσκολο. Άρα κάποιο από τα κόμματα που είναι κοντά στον χώρο ή σχετικά κοντά στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους σε μια προσπάθεια να υπάρξει συγκυβέρνηση. Θα έχουμε συγκυβέρνηση, και αν ναι, τι είδους συγκυβέρνηση θα είναι αυτή?

Πάντως ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρεσιανού για τη ρητορική και τα ονόματα συνεργατών τους. Ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι τα αντισυστημικά κόμματα, λέει, διόγκωσαν προβλήματα και ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για τη λύση των δικών του προβλημάτων. Σχολιάζοντας το κόμμα Καρεσιανού, δήλωσε ότι η κοινωνία ζητά επιτάχυνση, ενώ αυτά τα κόμματα κοιτούν ακόμα 200 χρόνια πίσω. Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η επιστροφή των συστοιχειών Patriot στα νησιά έγινε για επιχειρησιακούς λόγους και όχι λόγω υποχωρητικότητας. Την ίδια ώρα έχουμε μία μήνυση από Καρεσιανού και Αυγερινό κατά Καραχάλιου, ζητώντας του να καταθέσει την υποτιθέμενη εντολή για τη δημιουργία κόμματος. Μην ξεχνάμε τι ισχυρίστηκε από χθες ο Νίκος Καραχάλιος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Μαρία Καρεσιανού, λέει, δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα για να ιδρύσει κόμμα. Οι μηνυτές ζητούν από τον Καραχάλιο, δηλαδή η Μαρία Καρεσιανού και ο Θανάσης Αυγερινός, να προσκομίσει την υποτιθέμενη εντολή, αλλιώς να αντιμετωπίσει, λέει, τις συνέπειες του νόμου. Συνεργάτες της Καρεσιανού ρωτούν την Ελλάς γιατί δεν έχει συλληφθεί ο Νίκος Καραχάλιος, ο οποίος Νίκος Καραχάλιος είχε αναρτήσει στο λογαριασμό του στο X ότι η Καρεσιανού έλαβε εντολή από τη Μόσχα, Αυγερινό κτλ. Για την ίδρυση κόμματος.

Εντάξει, και αυτό δεν είναι, το θεωρώ εγώ, πολιτικό επιχείρημα. Δηλαδή, τι πάει να πει αν ένα κόμμα κοιτάζει πιο κοντά στην Ρωσία του Πούτιν ή αν κοιτάζει κοντά στην Αμερική του Τραμπ. Αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι καθημερινότητα. Το θέμα είναι μια σειρά από πράγματα και καταστάσεις. Τι προτείνει ο καθένας και αν αυτά που προτείνει, γιατί και εμείς, Βαγγέλη, να καθίσουμε κάτω, θα βγάλουμε ένα σειρό προτάσεις. Αλλά αυτά που θα προτείνουμε μπορούν να γίνουν. Άρα όλα παίζουν το ρόλο τους. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να σταθούμε στο αν γέρνουν προς την Ρωσία και τον Πούτιν ή αν γέρνουν τα κόμματα ή η πολιτική τους πιο κοντά στην λογική Τραμπ και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το θέμα είναι να μας πείσουν όλοι οι πολιτικοί και τα κόμματά τους ότι έχουν πρόγραμμα και ότι αυτά που θα μας πούνε έχουν τη δυνατότητα να τα κάνουν. Γιατί ως γνωστόν μέχρι σήμερα, Βαγγέλη, πολλά έχουμε ακούσει από τους πολιτικούς, αριστερούς και δεξιούς, δεξιούς και αριστερούς, αλλά ελάχιστα έχουν γίνει πράξη.

Έχουμε και μια τοποθέτηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή τα 107 χρόνια από τη γενεκτονία των Ποντίων. Στη δήλωσή του λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δηδημότυχο αλλά και Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών, και συμπληρώνει στην δήλωσή του μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους, λέει μεταξύ άλλων ο Αντώνης Σαμαράς.

Ήρθε ο Μην το ξεχάσω, είχαμε και μια αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά από το ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, φεύγουν 5-5 ώρες και δεν τους προλαβαίνουμε. Στην παρούσα περίπτωση είχαμε την αποχώρηση της κυρίας Αυλονίτου. Η Ελένη Αυλονίτου αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτησή της, έκανε γνωστή αυτή την αποχώρησή της, η οποία όλα δείχνουν ότι οδεύει στο κόμμα Τσίπρα. Άλλωστε η Ελένη Αυλονίτου ήταν παρούσα στην εκδήλωση Τσίπρα στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη για την κυβερνόσα αριστερά και τονίζει βεβαίως και η ίδια στο μήνυμά της, στο οποίο κάνει γνωστό ότι δεν ανήκει πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ότι οι αγώνες της δεν σταματάνε και ότι θα συνεχίσουν με τον ίδιο ενθουσιασμό.

μιας και είμαστε στα της πολιτικής, να δούμε τι γίνεται και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς φαίνεται να έχουμε την, μια ακόμη πρόταση και όλα δείχνουν ότι είναι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση του Ιράν. Το Ιράν λοιπόν υπέβαλε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια πρόταση που περιλαμβάνει την άρση κυρώσεων, την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων αλλά και τον τερματισμό ναυτικού αποκλεισμού. Η πρόταση του Ιράν ζητά επίσης τον τερματισμό εχθροπραξιών, την αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων αλλά και αποζημιώσεις για τις καταστροφές. Σημαντικές διαφορές φαίνεται να παραμένουν, με το Ιράν να επιμένει στο δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, ενώ οι ΗΠΑ ζητούν παύση για 2 δεκαετίες. Το Ιράν μάλιστα απαιτεί εγγυήσεις για τον τερματισμό του πολέμου πριν συζητήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, αίτημα που οι ΗΠΑ αρνούνται να δεσμευτούν εκ των προτέρων. Επίσης η Τεχεράνη φαίνεται πως ζητά άρση κυρώσεων που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στήριξη τρομοκρατίας, τις οποίες οι ΗΠΑ δεν έχουν δεχθεί να ανακαλέσουν. Αν λοιπόν αυτή είναι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση, δεν ξέρω πού και πώς ακριβώς μπορούν να συμφωνήσουν, Βαγγέλη, αφού από ό,τι διαβάζουμε τα περισσότερα είναι αντίθετα για τη μία την άλλη πλευρά. Να δούμε όμως, μήπως έστω και στο K5 πριτανεύσει η λογική και δεν ξεφύγουν κι άλλο τα πράγματα.

Μιας και πήγαμε σε ειδήσεις που έρχονται από το εξωτερικό, να σταθούμε σε μία ακόμη, καθώς συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της παγκοσμίως γνωστής εταιρείας μόδας. Συνελήφθη λοιπόν ο Τζόναθαν Άντικ για τον θάνατο του πατέρα του, Ίσακ Άντικ.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από αρχές της Καταλωνίας στο πλαίσιο έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του το Δεκέμβριο του 1924 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Τζόναθαν Άντικ ανακρίνεται από τους ερευνητές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες. Η οικογένεια έχει δηλώσει πέρσι ότι ήταν πεπισμένη για την αθωότητα του Τζόναθαν, μετά από αναφορές τοπικών μέσων που ανέφεραν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επίσημη έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία. Υπενθυμίζεται πως ο Ίσακ Άντικ, γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της μόδας, έχασε τη ζωή του πέφτοντας από γκρεμό ύψους άνω των 100 μέτρων, ενώ πεζοπορούσε με την οικογένειά του σε σπηλιές της Καταλωνίας.

Ώρα να βάλουμε μια ανωτελεία, να περάσουμε σε ένα ακόμη σύντομο αλλά και τελευταίο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να δούμε και άλλα θέματα και ειδήσεις που έρχονται και από τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Μείνετε μαζί μας έως τη 1:15 στην παρέα σας.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
3: Αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
5: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
5: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up!

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, όχι μόνο ραδιοφωνικά αλλά και διαδικτυακά, και να ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα και τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας.

Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας.

να δούμε και θέματα που έρχονται από την τοπική δημοσιογραφία, όχι μόνο θέματα που αφορούν τη χώρα ολόκληρη και τον κόσμο, αλλά να δούμε και στο τοπικό επίπεδο ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν, ειδήσεις που κάνουν τη διαφορά. Να σταθούμε βεβαίως σε μία συνέντευξη που έδωσε χθες στον Sky και στην τηλεοπτική δίκη του Κυριάκου Θωμαίδη, ο αμφιλοχιώτης, διοικητικός ηγέτης της Κηφισιάς, ο Χρήστος Πρίτσας, ο οποίος μίλησε για την πορεία της ομάδας, αλλά στάθηκε και στα σενάρια που εδώ και αρκετούς μήνες, μπορεί και πάνω από έναν χρόνο, σίγουρα πάνω από έναν χρόνο, διακινούνταν και εν μέρη διακινούνται, για το εάν και εφόσον κάποια στιγμή αφήσει την Κηφισιά ή αναλάβει τον Πανετολικό. Ο ίδιος μάλιστα είπε χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο θέμα ότι ο κόσμος, λέει, ρωτάει, επειδή η καταγωγή μου είναι από την Ετωλοακαρνανία, πολύ κοντά στο Αγρίνιο, και γιατί ο Πανετολικός είναι αγαπημένη μου ομάδα από μικρό παιδί. Δεν τέθηκε ποτέ, λέει, τέτοιο ζήτημα, αλλά υπήρχε μια φήμη προδιετίας. Έχω εξαιρετικές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη του Πανετολικού, είπε, για τον οποίο έχω ξαναπεί πως είναι ο πιο εξαιρετικός παράγοντας και άνθρωπος που έχω γνωρίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι 20 χρόνια ιδιοκτήτης αυτής της ομάδας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο και ψυχοφθόρο είναι για έναν ιδιοκτήτη να διοικεί μια ομάδα για τόσα πολλά χρόνια. Μόνο οι ίδιοι το ξέρουν. Εγώ, λέει, θαυμάζω τους ανθρώπους που διοικούν ομάδες τόσα χρόνια και είναι πάρα πολλοί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ασχέτως αν με κάποιους συμφωνώ, λέει, διαφωνώ ή είμαι πιο κοντά στις πρακτικές τους. Εγώ, λέει, τους θαυμάζω όλους. Με τον κύριο Κοστούλα, είπε, μάλιστα, έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Είναι άνθρωπος που πραγματικά τον θαυμάζω και του βγάζω το καπέλο. Αυτό το οποίο συμπεραίνουμε, λοιπόν, είναι ότι ο κύριος Πρίτσας ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά ότι παρά τις φήμες που υπήρξαν και παρά το γεγονός ότι ναι, δεν το αρνείται ο άνθρωπος, ότι είναι το Λοακαρνάνας, δεν μπορεί να αρνηθεί ότι έχει έρθει να δει αγώνα της ομάδας του νομού μας και του νομού του φυσικά, αφού είπαμε έλκει η καταγωγή του από τα μέρη εδώ, όμως άλλο το ένα, άλλο το άλλο, θέλοντας να διαχωρίσει τα πράγματα. Το ότι ενδιαφέρεται για τον Πανετολικό ως Ετωλοακαρνάνας, ναι, αλλά δεν πάβει να είναι και να παραμένει διοικητικός παράγοντας της Κηφισιάς. Διοικητικός ηγέτης, μάλιστα, όχι απλά παράγοντας. Δεν έχει μια απλή θέση στην ομάδα της Κηφισιάς. Είναι ο μεγαλομέτοχος της Κηφισιάς, ο κύριος Πρίτσας, ο οποίος ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά ότι όλα αυτά ήταν φήμες και τίποτα παραπάνω.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έγιναν γνωστές φυσικά και για το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Αστέρα. Πότε ξεκίνησε η σεζόν, Βαγγέλη, πότε ολοκληρώνει τη σεζόν, έτσι δες πώς περνάει ο καιρός. Φτάνουμε στο τελευταίο μάτς τη σεζόν για τον Πανετολικό. Το τελευταίο μάτς της χρονιάς, το οποίο έρχεται αυτήν την Πέμπτη, 21 Μαΐου και ώρα 7 στο γήπεδο του Πανετολικού, κόντρα στον Αστέρα Άκτορ. Και βεβαίως από την Ελλάδα δόθηκαν στη δημοσιότητα τα μέτρα τήρησης της τάξης κατά τη διεξαγωγή του αγώνα της 10ης αγωνιστικής των play-out. Και φυσικά να πούμε ότι η ΠΑΕ Πανετολικός γνωστοποίησε και τις τιμές των εισιτηρίων. Δεν αλλάζει κάτι, όπως και στα προηγούμενα εντός έδρας μάτς, έτσι και τώρα. Οι τιμές των εισιτηρίων ανέρχονται στα 6, είναι από 6 έως 10 ευρώ. 6, 8 και 10. Πιο συγκεκριμένα, 6 ευρώ για το πέταλο, 8 ευρώ στη μικρή κερκίδα στο κάτω διάζωμα και 10 ευρώ στη μεγάλη κερκίδα. Αυτές είναι οι τιμές των εισιτηρίων και βεβαίως να πούμε ότι δεν είναι εφικτή η είσοδος στο γήπεδο με κανέναν άλλον τρόπο. Θα πρέπει κανείς να έχει το εισιτήριό του και να περάσει τη διαδικασία όπως συμβαίνει κάθε φορά με το πιστοποιητικό ταυτοποίησης. Είτε είναι η αστυνομική ταυτότητα, είτε το διαβατήριο, είτε το δίπλωμα οδήγησης, οτιδήποτε από αυτά ζητηθεί ως πιστοποιητικό ταυτοποίησης. Οφείλουμε όμως να διευκρινίσουμε ότι οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα από τις 5 και καλούνται οι φίλαθλοι να προσέλθουν έγκαιρα για την αποφυγή συνωστισμού, ενώ για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων, οι οποίοι είναι και άνω των 67 ετών ή αμαία και θέλουν κάποιες βοήθειες, τότε λέει για αυτούς τους ανθρώπους θα λειτουργήσουν τα εκδοτήρια του γηπέδου από τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης έως και την έναρξη του αγώνα.

Και βεβαίως, μιας και μιλάμε για το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Αστέρα, να σταθούμε και σε μία ακόμη είδηση που προκύπτει, καθώς όπως φαίνεται στο Αγρίνιο γράφεται ιστορία, Βαγγέλη, αφού η Ελένη Αντωνίου θα είναι η πρώτη γυναίκα διαιτητής στο ΒΑΡ. Πριν από 4 χρόνια περίπου είχε γράψει ξανά ιστορία, καθώς η Αντωνίου είχε γίνει η πρώτη γυναίκα διαιτητής που διεύθυνε αγώνα Super League όταν κλήθηκε να σφυρίξει το Βόλος Όφη για τα play-out. Για την τελευταία αγωνιστική λοιπόν των play-out, η ΚΕΔ όρισε την διαιτητή της ΕΠΣΑ Χαΐας ως ΒΑΡ στην αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Αστέρα Άκτορ.

μιας και είμαστε στα του Πανετολικού, αλλά θέλουμε να πάμε και προς τον πολιτισμό, δεν μπορούμε παρά να μην αναφερθούμε στην συναυλία Βαγγέλη, Μαραβέγιας Μουζουράκης. Δύο φίλοι, δύο πολύ καλοί φίλοι και εξαιρετική μουσική, ταλαντούχοι, ο ένας μάλιστα Αγρινιώτη στην καταγωγή, ο Κωστής ο Μαραβέγιας, έρχονται αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου στο γήπεδο του Πανετολικού, όχι μέσα στο γήπεδο όμως, στην πλατιούλα έξω από το γήπεδο, εκεί γιατί θα πραγματοποιηθεί μια συναυλία τιμής για την ομάδα του Μπαράζ Ανόδου το 2009, όταν ο Πανετολικός στη Νέα Σμύρνη την έκανε Αγρίνιο τη Νέα Σμύρνη, με την παρουσία χιλιάδων εντολοακαρνάνων και μη, και φυσικά έχουν περάσει 17 χρόνια από εκείνη τη μέρα. 17 χρόνια πέρασαν από τις, όχι ακριβώς το Σάββατο δηλαδή κλείνουμε τα 17 χρόνια από τις 23 Μαΐου του 2009. Ήταν τότε που η ομάδα μας είχε 2 χρόνια στη Δέλτα Εθνική και άλλα 5 στη Γάμα Εθνική και έδινε αγώνα, έναν αγώνα που καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό το μέλλον της, γιατί κατάφερε να ξεφύγει από τις συγκεκριμένες κατηγορίες και να ανέβει στη Β' Εθνική, εκεί όπου μετά από λίγο ήρθε στην Α' Εθνική, για λίγο έπεσε, έμαθε από τα λάθη της πρώτης της σεζόν στην νεότερη εποχή και τώρα ακολουθείται μια πορεία αρκετών ετών που ο Πανετολικός είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της Super League 1, της Στοίχημαν Super League 1 όπως είναι πλέον. Εκείνο το οποίο θέλουμε όμως κάποια στιγμή είναι να δούμε τον Πανετολικό να μεγαλώνει κι άλλο, όχι μόνο στα χρόνια παρουσίας του και απλής παρουσίας του στην Αλφα Εθνική, αλλά επί της ουσίας να μεγαλώνει και να διεκδικεί περισσότερα πράγματα και καταστάσεις. Προς το παρόν, είπαμε, ο Πανετολικός και η Περιφέρεια συνδιοργανώνουν αυτή την ξεχωριστή συναυλία με Μαραβέγια και Μουζουράκη, στο περιθώριο της οποίας αναμένεται να τιμηθεί κιόλας η ομάδα του Μπαράζ Ανόδου της Νέας Σμύρνης. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη εκδήλωση, Βαγγέλη, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Και επειδή ο αθλητισμός στην περιοχή μας δεν είναι μόνο ο πανετολικός, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι είχαμε μια πολύ σπουδαία συλλογική επιτυχία για το γυναικείο βόλεϊ Αγρινίου, η οποία σφραγίστηκε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο. Η ομάδα K16 των κοριτσιών του Πανετολικού πήρε παλικαρίσια πρόκριση και εντάχθηκε επίσημα στις 8 κορυφαίες ομάδες της Ένωσης. Οι αθλήτριες του Πανετολικού απέδειξαν μέσα στο παρκέ τη σημασία του ομαδικού πνεύματος. Μετά το πρόσφατο εντυπωσιακό 2-2 με καθαρές νίκες, 3-0 σετ επί του Πας Γιάννηνα και των Ελπίδων Λευκάδας, επιβεβαίωσαν την σταθερή τους ανωδική πορεία. It's just a test. Και τώρα βάζουν πλώρη, Βαγγέλη, για τις επόμενες προκλήσεις της τελικής φάσης των knockout, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στο Final Four.

μια πολύ σημαντική είδηση έρχεται βεβαίως σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αγρίνιο, καθώς είχαμε καταδίκες για πλαστά μισθωτήρια και μαϊμού βοσκοτόπια, πιο συγκεκριμένα την ενοχή και των 38 κατηγορούμενων στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φέρονται να εισέπραξαν μέσω πλαστών μισθωτηρίων και εικονικών δηλώσεων εκτάσεων που ανήκαν τουλάχιστον στα χαρτιά στην Ιερά Μονή Παμαγής των Ταξιαρχών Αιγίου, επικύρωσε σε δεύτερο βαθμό το τριμελές πλημελιωδικείο Αγρινίου. Μόλις χθες, Βαγγελή, είχαμε την εκδίκαση της υπόθεσης, με το δευτεροβάθμιο δικαστήριο να καταδικάζει όλους τους εμπλεκόμενους για τη χρήση πλαστών εγγράφων και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο εδόλιο, μάλιστα, εκάθισαν δεκάδες κτηνοτρόφοι από τη Δημοτική Ενότητα Στράτου, αλλά και δύο πρώην υπάλληλοι του ΚΙΔ Αγρινίου, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για τη συμμετοχή τους στην διαδικασία υποβολής των δηλώσεων και των μισθωτηρίων. Το δημοσίευμα του Δημοκρατία.gr αναφέρει ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν κυμαίνονται από 11 έως 20 μήνες φυλάκισης με ανασταλτικό χαρακτήρα, ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν αξιοποιήσει πλαστά συμφωνητικά μίσθωσης με εμφανιζόμενο εκμισθωτή την Ιερά Μονή προκειμένου να δηλώσουν εκτάσεις και να λάβουν κοινοτικές επιδοτήσεις.

Τώρα, λίγο πριν σας αφήσουμε, δύο ακόμη ειδήσεις που έρχονται από το πολιτιστικό ρεπορτάζ. Να πούμε ότι στις 6 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Αγρινίου, Βαγγέλη, θα έχουμε μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στο έργο του Κώστα Χατζή. Είπαμε για την μουσική βραδιά εντός Μαΐου, 23 Μαΐου, με Μαραβέγια και Μοζουράκη στην πλατεία του γηπέδου του Πανετολικού. Υπήρχε μια εκκρεμότητα για το Lake Party Τριχονίδα 2026. Ναι, ο Θοδωρής Φέρης θα έρθει τη δεύτερη μέρα, αλλά περιμέναμε να μάθουμε κάτι για την πρώτη μέρα. Το μάθαμε χθες αργά το βράδυ, απογευματάκι προς βράδυ, όταν έγινε γνωστό μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου ότι τον Αύγουστο, μία ημέρα πριν τον Θοδωρή Φέρη, η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό Στουρ φτάνει και στην πόλη μας. And when the night falls in around me, όσο για την κατάσταση της υγείας της γογό μας Τροκώστας, δεν έχουμε να πούμε πολλά, Βαγγέλη. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Ό,τι πει πραγματικά, ό,τι καλύτερο να ευχόμαστε, ό,τι μπορεί να γίνει, προσευχόμαστε όλοι μας, έτσι, γιατί είναι μια πολύ σοβαρή περίπτωση, η περίπτωση της σύζυγου του Τραϊανού Δέλλα, η γογό μας Τροκώστα, ως γνωστόν από το Ευηνοχώρι, το Λουακαρνάνησα στην καταγωγή, η οποία περνά πολύ δύσκολες ώρες, είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση της υγείας της, πολύ δύσκολες ώρες και για την ίδια την οικογένεια. Οπότε, σεβόμενοι αυτές τις στιγμές, νομίζω, Βαγγέλη, δεν χρειάζεται περαιτέρω αναλύσεις. Ας ελπίσουμε, πραγματικά προσευχόμαστε, να πάνε όλα κατευχήν. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 11 και κάτι, με νέα και ειδήσεις από την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μέχρι τότε, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Των κυρώσεων αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν και τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας περιλαμβάνει η πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, η πρόταση περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων περιοχές κοντά στο Ιράν και την αποζημίωση για τις καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος. Συνελήφθη στην Ισπανία ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο για το θάνατο του πατέρα του. 79χρονος επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από ύψος 100 μέτρων ενώ έκανε πεζοπορία με μέλη της οικογένειάς του στα σπήλαια του Μοσεράτ κοντά στη Βαρκελόνη το Δεκέμβριο του 24. Αρνείται να καταθέσει για τις υποκλοπές στην αυριανή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών και θα αποστείλει επιστολή. Προβληματική άρνηση του κ.

0: Όμως στην Τουρκία θα έχουμε θερμό επεισόδιο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Την παραπομπή σε δίκη για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της εν ψυχρό δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων ζητεί η αρμόδια εισαγγελέας. Στην πρότασή της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ζητεί την παραπομπή τους για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 10 νεκροί από τις πλημμύρες προκάλεσαν καταρρεκτόδεις βροχές στην κεντρική Κίνα. Στα αθλητικά, ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι ο νέος προπονητής της Manchester City. Στη Φενέρμπαχτσε θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο επιθετικός Σερού Γκίρασι.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,15% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1632 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και πιθανότητα βροχή στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Mr. President. Are you listening, Mr. President?

0: Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ. Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία. Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία. Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ.
1: Μην τα λέει πάλι ο κύριος Βασίλης Πανάκης, υφυπουργός εσωτερικών. Αυτός είναι που τα είπε με αυτόν τον τρόπο και τα κωδικοποίησε. Στο συνεργείο που έγινε της Νέας Δημοκρατίας τις προηγούμενες μέρες, συνέδριο δηλαδή, αλλά το Σαρδάμ του Κυριάκου Μητσοτάκη, τρίτη τετραετία εφιάλτης, μπλε δεκαετία, διπλός εφιάλτης. Όλα αυτά είναι τα διακυβεύματα και οι στόχοι της γαλάζιας παρατάξεως, έτσι το διατύπωσε ο κύριος Πανάκης. Θα ακούσουμε τώρα το πλήρες κείμενο για να ξέρετε κι εσείς τι μας περιμένει.
0: Να στείλουμε το μήνυμα της έναρξης του μεγάλου, του νικηφόρου αγώνα για την

μαζί στον αγώνα για τη μεγάλη νίκη. Με επιχειρήματα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε γωνιά της χώρας. Προτάσεις για την πατρίδα μας.

0: ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της παράταξης και πρωθυπουργός της χώρας, έχει καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό. Έχει δώσει ξανά στην Ελλάδα την αξιοπιστία της.
1: Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους.
0: Καλό αγώνα, καλή νίκη σε όλους, σε κάθε γωνιά. Δεν περισσεύει κανείς. Όλοι οι νεοδημοκράτες!
2: Απλήστος!
0: Όλοι για τον μεγάλο αγώνα!
3: Όξο ρε! Θα μας βάλε τα κυρία, βοήθατε Θεέ μου να μην κάνω κανέναν κακό!
4: Ψυχραιμία, δεν χρειάζεται. Φωνάζει λίγο ο κύριος Σπανάκης. Μιμείται και μοιάζει η φωνή του λίγο με του Άδωνη, έτσι στα ψηλά. Πιο μπάσος βέβαια ο Σπανάκης. Αλλά όμως εδώ ακούσατε τι ωραία περάσανε στη Νέα Δημοκρατία, στο συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό μας που έδωσε στην Ελλάδα αυτά που έδωσε. Πάμε για την τρίτη τετραετία. Πάμε για την μπλε δεκαετία. Να κλείσουμε το 29, κλείνει η μπλε δεκαετία. Ο στόχος είναι το 30, όπως λέει η Ελλάδα του 30, το έχει πει και ο Μητσοτάκης. Και κάπου εκεί είστε ένα τραπέζι που έφτιαξαν μια συζήτηση. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, μίλησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χαρακτήρισε

0: κάπως την χώρα μας.
1: Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης.
2: Μπράβο!
1: Όταν είμαστε γέφυρα πια μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής σε μια κρίσιμη συγκυρία, όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας.
2: Μπράβο!
1: Και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.

0: δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
1: Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο.
2: Άλλο το να, άλλο το άλλο. Μπορεί να είναι και σοβαρό. Δεν γίνεται να μην ισχύει και το ένα και το άλλο. Ο ένας μιλάει για το ένα, ο άλλος μιλάει για το άλλο. Έτσι λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαντάζεται ότι έτσι τη βλέπουν τη χώρα οι ξένοι που έρχονται στη χώρα. Ως μια σοβαρή χώρα. Γιατί δίδεται μια αίσθηση ασφάλειας σε σχέση με αυτά που γίνονται, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν και εντός χώρας και εκτός και στην ευρύτερη περιοχή και δίνει την εικόνα μιας σοβαρής χώρας. Επειδή ξέρουμε ακριβώς και ζούμε σε αυτή τη σοβαρή χώρα. Είναι ωραίο ανέκδοτο αυτό. Το λέει εκεί, το πίστεψε ο ίδιος. Νομίζω το πιστεύει. Και δεν ξέρω αν το πίστεψαν και οι γύρω του εκεί. Θα επανέλθουμε στη σοβαρή χώρα, γιατί δεν μας τυχαίνει συχνά να έχουμε σοβαρή χώρα. Και μάλιστα πριν κλείσει η γαλάζια δεκαετία. Και πριν μπούμε στην τρίτη τετραετία. Ήδη έχουμε σοβαρή χώρα. Δηλαδή, αν βγουν αυτοί, πόσο πιο σοβαρή θα γίνει. Πιο μπροστά, που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, πόσο πιο σοβαρή. Έχει ένα όριο η σοβαρότητα, το έχουμε πιάσει, το βλέπουμε, γύρω τριγύρω, γι' αυτό βάλουμε και το απλίστος που είχε βγει από την σχετική εξεταστική σοβαρή επιτροπή για την σοβαρή χώρα και τα σκάνδαλά της. Το καλό είναι ότι από το συνέδριο συνεργείο αυτό βγήκε ενωμένη η Νέα Δημοκρατία.
3: Πήγαμε στο συνέδριο.
4: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
3: Στο συνέδριο.
4: Αυτού του συνεργείου.
3: Στο συνέδριο. Μιλήσαμε και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή και για την ίδια αλλά κυρίως για τη χώρα βγήκε πολύ περισσότερο ενωμένη μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου.
5: Σε ευχαριστώ Παναγία.
3: Βγήκε πολύ περισσότερο ενωμένοι μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου.
1: Έπα στο διαρρόλιο!
2: Όχι, ενωμένοι όμως, μην πάνε χωριστά. Είναι πολύ θετικό να βγουν ενωμένοι όλοι από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι καλό για τον τόπο, γιατί έτσι θα πάμε στην τρίτη τετραετία. Εμείς χαιρόμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν, είμαστε μαζί τους και προσευχόμαστε με θετική ενέργεια και ό,τι άλλο μεταφυσικό να πάνε όλα καλά, να έχουν τις δυνάμεις, γιατί από την άλλη εβδομάδα, από 26 του μήνα, που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα, νομίζω τρίζουν οι καρέκλες του Μητσοτάκη και όλων των ενωμένων της Νέας Δημοκρατίας και δεν ξέρω αν θα υπάρχει και τρίτη τετραετία και αν θα συμπληρωθεί μπλε δεκαετία. Γιατί όπως είπε ο Τσίπρας χθες που μίλησε, έχει ανοίξει πανιά.
6: Και θα σας καλέσω την άλλη τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
2: Την προηγούμενη φορά που αυτά τα είπε χθες, την προηγούμενη φορά που ο Αλέξης Τσίπρας είχε μιλήσει για πανιά, για τη χώρα βέβαια, αλλά πάλι την ίδια εικόνα, είχε μιλήσει για πανιά το 19, ήρθε ο Μητσοτάκης με 10 μονάδες διαφορά.
7: Το 2019 θα είναι το έτος που η Ελλάδα θα ανοίξει πανιά.
8: Άλλες με τη βάρκα μας! Άλλες με τη βάρκα μας!
7: Και θα πάει προς τα μπρος.
9: Αλέξη, τι φάση.
10: Καλή φάση, μάλλον.
9: Καλή φάση.
2: Φασάρα. Όχι απλά φάση, καλή φάση. Πανιά τότε, πανιά και τώρα γενικώς. Η βάρκα πάει και έρχεται σε νερά αρτογράφητα. Μια σοβαρή χώρα. Να κρατήσουμε αυτό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να ξαναγυρίσουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη στη σοβαρή του χώρα.
11: Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης. Όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
2: Το ακούσαμε και αυτό, το είχαμε ακούσει και πριν, αλλά το ακούσαμε και τώρα γιατί λειτουργεί ως εισαγωγή σε μια στιγμή σοβαρότητας της χώρας. Πάμε πάνω στις αίρες. Ανήκουν στη σοβαρή χώρα, όπως ξέρουμε. Εκεί υπάρχουν κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δυσφορούν με την τόσο σοβαρότητα που έχει η συγκεκριμένη χώρα και βγαίνουν στον δρόμο.
12: Εμείς για τα πρόβατά μας θέλουμε να μιλήσουμε. Για τα πρόβατα που μας σκότωσαν.
13: Όλα είναι ρημαγμένα. Με τι καρδιά να ξεκινήσουμε.
14: Ήρθανε πάνω
12: τη στιγμή που γεννούσαν τα ζώα, που άρχισε η γέννα να μπω στην παραγωγή και μου τη θανάτουσαν. Δεν μπορώ να τα βγάλω από το μυαλό μου, γιατί έκανα αγώνα για να τα σώσω εγώ τα πρόβατα. 70 ευρώ πήραμε για το χαμένο εισόδημα του 2025. Με αυτά τα χρήματα που μου έδωσαν, αν είχα 300 πρόβατα, σήμερα δεν μπορώ να αγοράσω ούτε 100.
5: Έχουμε και χωράφια με τριφύλλα, τα οποία πάλι δεν μπορούμε να τα κόψουμε, γιατί δεν έχει αγοραστές. Δεν ούτε ζώα έχω για να τα ταΐσω.
8: 300.000 ευρώ κοστίζει αυτή η μονάδα. Την έχω άδεια, έχει 6,5 μήνες. Άλλους 6 μήνες θα πάρουν παράταση. Εγώ τι θα τρώω 6,5 μήνες, κλέπτη θα γίνω. Εμείς έχασαμε το γάλα, έχασαμε τα αρνιά. Έχασαμε το κεφάλαιο, το κυριότερο. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, για πες το.
5: Έχω 3 αγόρια, οικογενειακή επιχείρηση ήταν. Όλοι μαζί δουλεύαμε εδώ, βγάζαμε το μεροκάμα, το ζούσαμε μια χαρά. Τώρα είμαστε τελειωμένοι.
2: Τώρα πάμε για τρίτη τετραετία και μπλε δεκαετία. Τώρα αν κάποιοι μένουν πίσω και έχουν τις εγκαταστάσεις και δεν έχουν πώς να ζήσουν και με τα ζώα έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί και στη Μυτιλίνη και για άλλους λόγους και στις Σέρες και οπουδήποτε αλλού, πρόβλημά τους. Εμείς εδώ πάμε τρίτη τετραετία, είναι σοβαρή η χώρα, φαίνεται, φάνηκε και από αυτό το ηχητικό εδώ πόσο σοβαρή είναι η χώρα. Και να μείνουμε σε αυτό, γιατί η σοβαρότητα μέχρι κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο ήταν το ζητούμενο. Το καταφέραμε.
0: Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης. Όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα. Ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
12: Φωτιές, βροχή, να φτύσω άλλους πνιγόμαστε. Να βρέξει πνιγόμαστε, να χιονίσει χανόμαστε. Να μπει φωτιά, χανόμαστε. Στο διάλογο κράτος είναι εδώ.
1: Ένα πραγματικό μπουρδέλο.
13: Μα γιατί μ' αρνηθήκες, μ' αρνηθήκες χαμένο ποτέρι.
0: Ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
1: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
12: Καλό αγώνα, καλή νίκη σε όλους, σε κάθε γωνιά. Δεν περισσεύει κανείς, όλοι οι νέοι δημοκράτες. Όλοι για τον μεγάλο αγώνα.

0: Παναγιά να βάλει το χέρι της.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Να ξανασυντάω ίσως τα βουνά και παντροτάω.
3: Αλέξη, τι φάση.
4: Καλή φάση μάλλον.

0: Αλλιώς ξεκίνησε αυτό το τραγούδι και τελικά ήταν η προσευχή του Ζαγοραίου. Χρειάζεται νομίζω στη σοβαρή χώρα και ασφαλή πάνω απ' όλα, γιατί πετάχτηκε και ο Καραμαλής μέσα στα ανάμεσα και αυτός από τις Σέρες. Μέσα στα ανάμεσα. Και αυτός από τις Σέρες, ο οποίος είπε ότι διασφαλίζουμε την ασφάλεια και κάνει ένα κόμπιασμα όταν από κάτω δυσφορούν οι άλλοι βουλευτές. Παλιά δήλωση βεβαίως και τα χάνει εκεί τα λόγια του με ένα τι-τι. Το επαναλαμβάνει, διασφαλίζουμε την ασφάλεια με έντονο ύφος, γιατί έτσι ακριβώς ήτανε. Το ξέρουμε όλοι, απεδείχθη με τον πιο τραγικό τρόπο. Έτσι λοιπόν έχουμε μια σοβαρή χώρα. Σε αυτή τη σοβαρή χώρα, χθες στη Βουλή της σοβαρής χώρας, συζήτησαν για τα εργατικά δυστυχήματα, ατυχήματα, ένα πολύπλοκο θέμα, βάρη θέμα, ναι, γιατί έχει να κάνει με θανάτους, και ένα θέμα που το τελευταίο εξάμηνο έχει γίνει μια διελκυστίνδα μεταξύ κομμάτων αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, ότι δεν είναι αυτός ο αριθμός ακριβώς που δίδεται των νεκρών εργατών, γιατί δεν μετριούνται όλοι, υπάρχουν άλλα πρωτόκολλα. Όλο αυτό κάπως ξεκαθαρίστηκε χθες και βοήθησε πολύ ο κ. Καραγκούνης, ο οποίος είναι ο Υφυπουργός Εργασίας, να το πούμε έτσι, στο συγκεκριμένο Υπουργείο, και πήγε εκεί και άρχισε να αποκλεί κατηγορίες εργαζομένων. Και άρα, αν αποκλείσουμε τις κατηγορίες που θα τις ακούσουμε τώρα, όντως πέφτει ο αριθμός των νεκρών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι νεκροί και κυρίως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πεθάνει, σκοτωθεί εν ώρα δουλειάς. Θα ακούσουμε τώρα τις τρεις κατηγορίες που τις πετάει έξω ο κύριος Καραγκούνης και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί και η κυβέρνηση της σοβαρής χώρας.
1: Στις περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπου εφαρμόζονται ειδικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, ο έλεγχος της εφαρμογής νομοθεσίας δεν αρμόζεται στις επιθεώρησης εργασίας, αλλά άλλων υπηρεσιών. Όπως προβλέπονται ειδικότερες διατάξεις. Παραδείγματος χάρη, ατυχήματα σε βάρος εργαζομένων σε μεταλλεία, λατομεία και ορυχεία, καθώς και στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και γεωθερμίας, που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των τμήματων επιθεώρησης μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ατυχήματα σε βάρος ναυτικών και αλλιεργατών. Στην περίπτωση ενιστών προσωπικού και ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας δεν εφαρμόζεται εργατική νομοθεσία. Το λέω εκ του περισσού, αλλά το ίδιο γίνεται παντού στην Ευρώπη.
0: Άμα γίνεται στην Ευρώπη, είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Εδώ λοιπόν έχει βγάλει μεγάλες κατηγορίες επικίνδυνων εργασιών, όπως είναι μεταλλεία, ορυχεία, γεωθερμία, σώματα ασφαλείας, λιμενεργάτες, ψαράδες. Όλα αυτά τα έχει βγάλει εκτός, δεν εντάσσονται στον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων, γιατί εντάσσονται σε ένα άλλο υπουργείο, σε μια άλλη κατηγορία. Το έχουν σπάσει σε κομμάτια για να μην φαίνεται μεγάλος ο αριθμός και σοκάρεται ο κόσμος ότι ακόμη και για το αυτονόητο, τη δουλειά του μεροκάματο, μπορεί να πεθάνεις σε αυτόν τον τόπο. Αν και έχει διασφαλιστεί βέβαια η ασφάλεια στη σοβαρή χώρα, που λέει και ο Καραμαλής, για άλλους λόγους και σε άλλες συνθήκες. Η μία μεγάλη κατηγορία, πολλές κατηγορίες, ήταν αυτές που ακούσαμε τώρα αποκλεισμού. Η δεύτερη.
1: Σας διαβάζω τώρα από την απάντηση ανεξάρτητης αρχής της επιθεώρησης εργασίας. Γιατί, για να έχουμε πλήρες το πλαίσιο. Η επιθεώρηση εργασίας ελέγχει την εφαρμογή μιας γενικότερης νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια, μόνο εφόσον υφίσταται εργασιακή σχέση, οπότε στο πεδίο της αρμοδιότητάς της εξαιρούνται φερρυπίν οι αυτοαπασχολούμενοι.
0: Βγάζουμε και τους αυτοαπασχολούμενους. Δεν είναι εργατικό ατύχημα γιατί δεν υπάρχει εργοδοσία. Είναι ο ίδιος. Τους βγάζουμε και αυτούς. Έτσι πέφτει πάρα πολύ, γιατί ειδικά στη χώρα αυτή, τη σοβαρή, λόγω μικρομεσαίων έχουμε πάρα πολλούς αυτοαπασχολούμενους. Και τρίτη κατηγορία που βγαίνει είναι τα παθολογικά.
1: Επιπλέον, πάμε στα παθολογικά. Διότι κατά τη διάρκεια της εργασίας οφείλονται σε παθολογία, ενδογενή ευαισθησία, βαθμία εξασθένηση και φθορά του οργανισμού. Διερευνώνται από την επιθεώρηση ασφάλειας και υγείας στην εργασία, αλλά δεν νοούνται ως εργατικά ατυχήματα εφόσον δεν συνδέονται με βία, δυσμενή για την υγεία συμβάντα στο εργασιακό περιβάλλον. Ποιος άλλωστε, για να μην κάνω πλήρη αναφορά, το βεβαιώνει αυτό? Όχι ανεξάρτητη αρχή, ούτε η υπάλληλη της ανεξάρτητης αρχής, αλλά ο ιατροδικαστής όταν θα το βεβαιώσει και μόνο.
0: Βγαίνουν λοιπόν, το λέω εδώ και με ωραίο ύφος, τα παθολογικά αίτια. Δηλαδή, αν είναι εργάτης έξω και έχει ζέστη και πάθει ζαλάδα, πέσει κάτω και τελικά πεθάνει από καρδιά, δεν είναι εργατικό ατύχημα. Αυτό γιατί το βεβαιώνει ο ιατροδικαστής, ναι, ήταν από καρδιά, όντως. Αλλά επειδή δεν του ήρθε πάνω του ένας γερανός, αυτό δεν μόνο έτσι, με βίαιη εξέλιξη. Το περιέγραψε πολύ ωραία εδώ ο Υπουργός. Αυτή είναι η αντίληψη τη σύγχρονη, δεν είναι μόνο Ελλάδα, έτσι είναι και στο εξωτερικό. Είναι η αντίληψη των σύγχρονων κοινωνιών για τα εργατικά ατυχήματα, άρα και την προστασία των εργαζομένων. Γιατί αν σε έναν τομέα έχουμε υψηλούς, πολλούς θανάτους, υψηλό ρυθμό θανάτων, προφανώς, λέω εγώ τώρα, και κάτω από την κατακραυγή και τα αιτήματα, ίσως παίρναν και κάποια μέτρα να προστατεύσουν αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά επειδή είναι παθολογικά στη μία, αυτοαπασχολούμενοι στην άλλη, η γεωθερμία και η μεταλλεία στην άλλη, που είναι στην άλλη υπηρεσία, δεν ασχολούνται για την προστασία όλων αυτών. Όχι ότι ασχολούνται στα βία γεγονότα, ούτε εκεί, και το ξέρουμε, γιατί όλα αυτά κοστίζουν. Τα άκουγε αυτά λοιπόν ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νίκος Έξαρχος, που είναι και οικοδόμος, και στην πολύ ωραία διατύπωση με τις φιωριτούρες του κυρίου Καραγκούνη, που διαβάζουν διάφορα πρωτόκολλα, συνθήκες, παραγράφους, ανθυποπαραγράφους, και με αυτό το ωραίο ύφος που λανσάρονται και γίνεται ο διάλογος στη Βουλή, μπήκε ο οικοδόμος, ο ΜΑ, και τα είπε ως εξής.
2: Κύριε Καραγκούνη, αν είχατε στόχο να με εξοργήσετε, πραγματικά το καταφέρατε. Δεν είναι ότι μας κατηγορήσατε ότι λέμε ψέματα, ότι αξιοποιούμε, ότι κινδυνολογούμε, ότι κοροϊδεύουμε, αλλά την ώρα που έλεγες αυτά, κύριε Καραγκούνη, ένας εργάτης οικοδόμος 40 χρονών στα Γιάννενα με μικρό παιδί έχασε τη ζωή του την ώρα που έλεγες αυτά τα ψέματα. Καταπλακώθηκε από τα μπάζα. Και ξέρεις γιατί? Για ένα κολοτελάρο το οποίο θα μπει και θα καλύπτει για να μην πέσουν τα μπάζα πάνω του. Ξέρεις γιατί δεν μπήκε? Γιατί οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί δεν υπάρχουν. Και γιατί το τελάρο αυτό κοστίζει και σε χρόνο και σε χρήμα στους εργολάβους. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του για αυτό το κολοτελάρο. Και εσύ εδώ μας θες ότι λέμε ψέματα. Μας θες για ψευδείς αριθμούς. Τους αριθμούς των οικοδόμων, αλλά θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε.
0: Τι να κάνει Κεραμέως στην απεργία? Η Κεραμέως έχει άλλες ασχολίες. Εδώ λοιπόν βγήκε η αγανάκτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, του Νίκου Έξαρχου και του οικοδόμου. Αναφέρθηκε σε 36 θανάτους. Προφανώς δεν μετριώνται αυτοί οι θάνατοι, διότι είναι παθολογικά αίτια, δεν ανήκουν στο τάδε Υπουργείο. Το κολοτελάρο το περίφημο το οποίο είπε εδώ ο βουλευτής, προφανώς δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, θα ψάχνω Καραγκούνη σε εκείνη την ώρα να δει αν η Ευρώπη προβλέπει το κολοτελάρο για το τι ακριβώς θα πρέπει να συμβεί. Προφανώς είναι μια μικρή προστατευτική, μικρή με την έννοια ότι δεν πρέπει να στοιχίζει και πάρα πολύ. Αλλά ούτε και αυτό, ούτε και αυτό. Δεν καλύπτουν, δεν έχουν εγκαταστήσει ούτε και αυτό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος εκεί. Και για όποτε έχουμε εργατικό ατύχημα και μελετήσετε τις αιτίες, για κάτι μικρά, σε εισαγωγικά μικρά, που δεν στοιχίζουν και τρελά ποσά, αλλά ούτε αυτά δεν γίνονται, γιατί δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, δεν είναι, ενδιαφέρονται το κράτος για την επενδύσεις, είναι ανάπτυξη, και μπορεί να θυσιαστούν και κάποια πρόσεκτοι μέσα σε όλα αυτά, γιατί είναι, όπως είπαμε, ή παθολογικά αίτια ή άλλες κατηγορίες και αυτοαπασχολούμενοι που δεν εντάσσονται σε όλο αυτό το πλαίσιο. Ο βουλευτής, ο κύριος Έξαρχος, συνέχισε.
2: Δεν ξέρω, αλλά δεν θα έλεγες αυτά, κύριε Υπουργέ, αν είχες δει αίμα εργάτη εκείνη την ώρα εκεί. Δεν θα τα έλεγες αυτά αν είχες δει εργάτη να τον πλακώνουν τα μπάζα και να του κόβουν την ανάσα. Γιατί έχω δει και ο δεύτερος και ο δεύτερος φίλος μου. Αν θα έβλεπες ζεστό αίμα στο τσιμέντο κάτω, δεν θα τα έλεγες αυτά. Δυστυχώς από τα γραφεία των Υπουργείων, από τους χρυσούς χώρους που είστε, μόνο τέτοια μπορείτε να πείτε.

0: Από τα παλιά το τραγούδι, από τη συνοικία δίνει εικόνες, διαδήλωσης αιτημάτων, κινητοποίησης, διεγκρίκη.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Νατούρα στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Ετωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξία στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και τη τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Έρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Novin Bet υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Γεώργιο Παπαδόπουλου. Έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά?
3: Έλατε.
2: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Παίρνω μήνυμα. Έχει μπρος στη μεριά που είναι εκεί το χαμπουζόρεμα. Μητσοτάκι, Κοκεσίο. Αφού έχει δηληστήριο στη Σικελία. Δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το δηληστήριο για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου.
3: Η καούρα του είναι ο φτωχός λαός. Ναι, καλά το πες.
4: Έλα, Χαλίβι, έλα, ο μετανάστε από το Βερολίνο είμαι.
3: Έλα, φιλέ.
4: Καλά, είσαι, αδελφέ.
3: Καλά, εσύ.
4: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, τρέχει το θέμα. Θέλω να κάνω μια πρόταση, μπέσα τώρα, έτσι. Ειλικρινά, θέλω να κάνω μια πρόταση στο Θήμιο. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο για 30 το μηνό μετάλλικα. Σε εμά είναι 30 το μηνό στο Βερολίνο. Άμα θέλει.
3: Μετάλλικα.
4: Το είχα πάρει για τον κολλητό μου.
3: Τι μετάλλικα, για πού? Περάσανε μετάλλικα.
4: Ρε, σε εμάς είναι 30 στο Βερολίνο, 35.
3: Α, για Βερολίνο.
4: Α, παίξουν εδώ πέρα. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο, άμα θέλει ευπρόσδεκτος μπορεί να έρθει, το δίνω και σε μένα θα μείνει, θα τον πάρω από το αεροδρόμιο, θα μείνει σε μένα και θα πάμε στο Μετάλλικα.
3: Ο Θήμιος για Μετάλλικα, πας καλά.
4: Εσύ πήγες, θα σου έλεγα έλα εσύ, αλλά εσύ πήγες.
3: Ναι, πήγα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποια καούρα ιδιαίτερα.
4: Δεν πειράζει, εγώ του κάνω αυτή την πρόσκληση.
3: Εντάξει, κάντε.
5: Από τσόλι.
3: Έλα, αστιατόρα.
5: Τι κάνετε από τσόλι μου?
3: Τι θες?
5: Δεν κατάλαβε το μαλάκα ποιος είμαι.
3: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός, ο Χουντέος.
5: Ποιος Χουντέος, ρε παπάρα, έχεις καιρό να μ' ακούσεις, ρε μαλάκα.
3: Α, ο Σιριζέος είσαι.
5: Μπράβο, ρε φιλαράκι.
3: Έλα, μωρέ. Τώρα που είσαι, πού έχεις καθεί?
5: Άστο, γάμισε το, τι να σου λέω τώρα, μεγάλο story.
3: Ωραία, άστο αυτό, πού έχεις βρεθεί?
5: Στα ίδια, μονοπάτια έχω βρεθεί.
3: ΣΥΡΙΖΑ?
5: Όχι, ρε μαλάκα, τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός, ρε.
3: Εγώ, εσύ. Επειδή είσαι εσύ σοβαρός, το λέω.
5: Ενόψη, είναι δυνατόν να με ρωτώ σε ίδια πράγματα? 26 του μηνός ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα ο ηγέτης, ο Μέγας.
6: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
5: Α. Και με ρωτάς αν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, ρε. Σοβαρά σου, ρε.
3: Ναι, δεν ξέρω, έχουν περάσει διάφορα. Τώρα ο Κασελάκης, του ένα τ' άλλο, είναι αριστερά.
5: Όχι, όχι.
3: Σε έχω βρει και σε χάνω.

0: Ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε! Έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Από το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Δάσε, ρε, μαλάκα. Άρε, που είστε, θα σε γαμίσω από εδώ και πέρα, μαλάκα, από τσακολί, ε. Με αγάπη πάντα. Με αγάπη,
1: ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
4: Ναι, καλημέρα σας. Να θυμίσω και ο Γαϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε οι Ιταλοί, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήτανε Παλαιστής αυτός. Πάμε τώρα.
1: Δικοί μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν, είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO. Το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA, είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη πάλι ο Τραμπ, ξεκινά και τα αποκαλύπτει και μέσα στο Κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
1: Θα τον αφήσουν όμως, θα τον αποκαλύψει, γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ. Δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα και δεν μπορεί να κάνει χαΐρι. Δεν έχεις ακούσει ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς, είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα. Και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, γεια.
5: Στο Θύμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Παραπολιτικά 90,1. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
9: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
12: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
14: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Blau.Punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
19: Γιατρέ μου.
20: Πείτε μου.
19: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
20: Μάλιστα.
19: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
21: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
22: Παραπονικό.

Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης. Όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα. Σε μια σοβαρή χώρα.

0: Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ.
1: Σε μια σοβαρή χώρα.
0: Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία.
2: Σε μια σοβαρή χώρα. Και είναι σοβαρή επειδή ακριβώς συμβαίνουν αυτά. Η τρίτη τετραετία που λέει ο Σπανάκης και η μπλε δεκαετία. Τα παραπολιτικά είναι στη συγκρούψη λα πάνω, στο καλυθέα πλευρά, αλλά προς κέντρο. Υπάρχει μια έντονη οσμή εδώ και στο κτίριο. Καυσαερίου, αερίου και από ό,τι βλέπω στη Μισή Αττική. Τώρα υπάρχει μια είδηση ότι στα νότια προάστια από Πειραιά, Φάληρο μέχρι πάνω Νέο Κόσμο, εδώ Καλυθέα και τα λοιπά, υπάρχει μια οσμή, δεν ξέρω, επειδή ακριβώς είναι σοβαρή χώρα, δεν έχει εντοπιστεί κάτι μέχρι στιγμής, αλλά αν σταματήσετε να μας ακούτε, κάτι έχει συμβεί εδώ στην περιοχή, γιατί είναι σοβαρή χώρα. Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε και θα μας μείνει ο μπούμερ που έπαιζε με τα φιδάκια.
3: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X, κοντά είμαι, δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Γιατί δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε? Να φανταστείτε ότι εγώ κινητό πήρα στα χέρια μου όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο, στα 24 μου. Και αυτό το κινητό που πήρα εγώ στα χέρια μου έπαιρνε μόνο κλήσεις. Και όχι παντού, είχε το 1/10 κάλυψε και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι, δεν, smartphone πήρα στα χέρια μου στα 34. Και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι.
4: Και βλέπω όντως το φίδι κάτω από τον νεροχύτη, η γάτα στέκεται απέναντί του, δεν μπορεί ούτε να φύγει η γάτα ούτε το φίδι. Και το φίδι να φτιάνει τον κλασικό θόρυβο. Ακούω έναν ήχο, sound κάτσι καλά να πούμε.
3: Και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι.
4: Και σε κάποια φάση αφού το χτύπησα αρκετές φορές με το σκοπόξυλο, το πάτσα και τρεις μπαλτιές τέλος πάντων και πάλι ακόμα ζούσε.
2: Το φίδι του Τσίπρα ήταν αυτό. Το είχε λιώσει ο Τσίπρας, έπαιζε το φιδάκι. Και έτσι λοιπόν μιλούσε σε νέους χθες και ήθελε να τους πει για τις αλλαγές, την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Και από το φιδάκι έχουμε φτάσει στα σκρολαρίσματα και δεν περιγράφεται πού ακριβώς έχουμε φτάσει. Λαός, μέρος δεύτερον.
5: Έλα, Πασόλη μου.
4: Έλα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι γι' αυτό που είπε ο Στήλιος της Αξιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
4: Ναι, ναι.
5: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα? Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο Άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστος να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες. Τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ξεφύλλα ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Τι να μπει ρε καράγκιος, για αυτές έχουν όποιον θέλουν με όσα φράγκα θέλουν. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα το κάποιες γυναίκες και είναι και μια πολύ γνωστή η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτιλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντελιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα, έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντύλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
6: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα παρακαλώ.
4: Ο ίδιος.
6: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Της διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
4: Ισχύει.
6: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοσή της.
4: Αφού είναι για τον π***ο καβάλα η κόρη σας.
6: Συγγνώμη.
1: ενώ δεν διαβάζει και τόσο.
6: Ένα λεπτάκι λίγο, να σα καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
1: Ναι, ναι, τι σα έλεγε εσά είναι άλλο θέμα με το τι κάνει στην τάξη.
6: Ναι, γι' αυτό σα πήρα για να μου το διευκρινίσει.
1: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνε, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
6: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σα λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
6: Σα πιστεύω, κύριε.
1: Τέλος.
6: Καλό να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σα εξηγήσω λίγο.
1: Τι να με εξηγήσει τώρα και εσύ, Μορκακομίρη, πλήρωνε και το Μηνιάτικο να τελειώνουμε.
6: Ναι, να σα εξηγήσω. Είμαι άνθρωπο, είμαι οικοδόμο.
1: Και
6: είμαι οικοδόμο.
1: Τσουτσούρωσα, τι πάει να πει.
6: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσά. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
1: Το κολοπέ, την κόρη σα, να την κρεμάσουμε.
6: Μάλιστα.
1: Τι θε να κάνω τώρα.
6: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχει σημειώσει.
1: Ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ναι, και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
6: Το 17 πού, στη χημεία.
1: Στον ταχτυρτή στα γόνατα.
6: Ορίστε.
1: Στον ταχτυρτή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμού.
6: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, μπορεί να συνοηθούμε, αγαπητέ.
6: Τι λέτε, κύριε μου, μιλήστε λίγο ξεκάθαρα.
1: Έτσι μιλάω.
6: Τι είστε εσεί.
1: Νταΐ.
6: Είστε και νταΐ. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιανή δεν μπορείτε να μου δώσετε, σα παρακαλώ.
1: Ποιο είναι τόση ώρα.
6: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
6: Γιατί μου μιλείτε έτσι, κύριε.
1: Γιατί ο ήξερο του Καραγιανή μιλάει αλλιώ, έτσι μιλάει.
6: Μου δεν μου πει κόρη ότι είστε τόσο θραστή.
1: Α, μιλάει κιόλα η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πες της.
6: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
1: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
6: Γιώργο Αθανασίου.
1: Ναι.
6: Ποιο είναι ο Γιώργο Αθανασίου.
1: Εκείνο που σε γάμα έχει τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
6: Α, την κρεμάσω!
1: Έσπασε ο ρόλο, κρίμα. Έλα, γεια.
2: Πήρε να κάνει πλάκα στον Αποστόλη από την αρχή. Το ξεκίνησε σοβαρό, οκ, okay, το όποιος ο άλλος αμέσως, γι' αυτό άρχισε να του λέει όλα αυτά, στο πλαίσιο της φάρσας και του χωρατού. Και στο τέλος λύγησε, δεν άντεξε ο συγκεκριμένος ακροατής. Τα είχαμε για την κόρη του, ενδιαφέρουν και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα 19 Μαΐου είναι η μέρα μνήμης ποντιακής γενοκτονίας.
7: Άρχιψαν και σκότωναν στα ρέματα στους δρόμους όποιον έβλεπαν. Τους έφεραν σε ένα σπίτι. Έβαλαν μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, γύρω βάλανε καλαμπουκόφυλλα και έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωτιά και τους έκαψαν.
8: Όλα τα δεινά, όλες οι σφαγές. Δεν χάθηκε λίγος κόσμος. Κερασύντα, οτοπάλωσμα, κερασύντα, σαψύντα, πάθρα, κόνια. Αυτά τα χωριά, οτοπάλωσμα, τα ρήμαξε.
9: Δίχως να σε ειδοποιήσω θα σε πυροβολήσω. Μετά 6 μήνες δεν έμειναν τίποτα, έμειναν με 600 άτομα από τα 25.000.

Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες τουρκώς πόρα μας φοράζανε. Να μην αγνοούμαστε αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε. Να τα λέμε έξω από τα δόντια.

0: του ελληνισμού, απλοί άνθρωποι, ξεριζωμένοι με βίαιο τρόπο, στα πολύ άγρια παιχνίδια και συμφέροντα, τα γεωστρατηγικά, στο τότε βίαιο μοίρασμα της περιοχής, πριν 100 τόσα χρόνια, σχεδόν 100 και λίγο παραπάνω χρόνια, που πάντα την πληρώνουν και θύματα είναι οι λαοί, δεν είναι μόνο ένας λαός, είναι πολλοί λαοί. Τα θυμόμαστε όλα αυτά γιατί επειδή ο κόσμος βρίσκεται σε μια παράξενη φάση και ξύνονται όλοι να ξαναμοιράσουν καταστάσεις, εδάφη, περιοχές. Οπότε ας είμαστε σε μια επιφυλακή, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, να προσέχουμε, να βλέπουμε, να ερμηνεύουμε σωστά και να διαβάζουμε σωστά όλα αυτά που γίνονται στην ασφαλή χώρα, όπως είπε ο Κυριάκος, και σοβαρή χώρα, Κυριάκος Μητσοτάκης. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στις διαφημίσεις, μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
1: Έλα ρε Αποστολή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός.
2: Εντάξει.
1: Κοιτάξτε να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ τέλος πάντων, λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, το κράτος λέει ότι έχει κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσύ τι τζάμπα θες, είναι δυνατό τόσες εξετάσεις. Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο ας πούμε και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά, πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, έχει τα κάνει όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις είναι. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Τους πιστεύουν ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσεις. Τι να πω.
2: Ναι, γιατί να
1: πιστέψω. Κάτι, τόσο ζωά είναι ρε γαμώτο, δηλαδή τι να πιστέψω από αυτούς τους αλήτες να πούμε.
3: Είπε ο Τσουματσιωτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
4: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
3: Μπράβο!
4: Να ροκανίζει το εισόδημα.
2: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
4: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
3: Μισό λεπτό ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια?
2: Γι' αυτό δεν κοιμάται, σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
3: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ. Εγώ ναι. Άκουσα να δει. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι. Εγώ τα χτυπάει 3 ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, λογικά.
3: Εγώ κοίταξε ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
2: Εσύ σίγουρα.
3: Μα κι αυτός. Δηλαδή όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι δεν έβγαλανε? Αν όχι αυτός, οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Άμα φτάνει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσει και πολλά κιόλα. Να σου πω κάτι τώρα, είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πότε θα κάνετε ρε διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
2: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
5: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
3: Άκουσε να δεις αγοράκι μου, πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρης με τον Τραμπ. Πέστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που στάγετε, ότι εμείς δεν πάμε στη Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Χρυσοκπληρώσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες? Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
2: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
3: Με φιλαράκο άκου. Έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια. Αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
2: Μην κάνετε, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι?
3: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ψηφίστηκε.
2: Βρε, καλά τα λες εσύ. Πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού του Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκώνεις.
3: Άσε με να μιλήσω. Άσε με και μετά, άμα δεν σ' αρέσει, το κόβεις.
2: Ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
3: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει. Εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα τη είπα τη γυναίκα τι θα ψηφίσω. Ξέρει να ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη. Εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω τον Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του. Και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβες? Είδα αλλιώς όλα τα άλλα είναι λόγια. Nice. Να καθόμαστε να ικετεύουμε τον Μητσοτάκη, μήπως μας πετάξει κανένα ξενοκόμματο. Όχι, ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μας. Και άκουσε τι είπε η βούλτευση.
2: Στο σπίτι μας ήρθε.
3: Τι είπε? Να σου πω, η βούλτευση. Άκουσε τι είπε η βούλτευση. Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου? Του στήσανε στον τοίχο και του πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του η βούλτευση. Γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει λες να μας στήσουν σε κανέναν τοίχο. Όχι, δεν θέλουμε να τους στήσουμε στον τοίχο, απλά να τους στείλουμε στο σπίτι.
6: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
7: Μα ναι, ναι, εδώ.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
11: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
12: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
13: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
11: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
12: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
13: Φοβάμαι!
12: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
11: Να το! Το βρήκα παιδιά!
12: Μπράβο!
14: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
15: Συνεργασία.
16: Μυστήριο.
14: Δράση.
15: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
14: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
17: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
18: Αυτό σου πάει τέλεια.
17: Φοράω ένα άλλο.
18: Καλά, αυτό φοβερό.
17: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
18: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
17: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
19: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
17: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
19: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
17: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
19: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
20: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
21: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 058 240.
20: Σκέψου, πράκτικα.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
22: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
23: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
24: Μάλιστα.
23: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
25: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
22: Παραπολιτικά

0: μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης

0: ο υφυπουργός Κώστας Καραγκούνης. Σταβαρά και ανθυγίνα νοσηλευτές, οδηγή και βοηθή ασθενοφόρων και διασωστών, όπως προανήγγειλε υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όλες οι ρυθμίσεις για τον κλάδο. Αλλαγή επιχειρησιακού στρατιωτικού σχεδιασμού σε Αιγαίο και Κύπρο. Στις έδρες τους επιστρέφουν οι συστοιχίες Patriot και αντικαθίσταται με Mirage, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αλλάξουν με άλλα. Η αντιεροπορική μας άμυνα καλύπτει όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ανέφερε ο Άγγελος Συρίγος στα παραπληκτικά και εντόνισε πως η θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, εφόσον εφαρμοστεί, θα φέρει θερμό επεισόδιο. Αντίδραση Σαμαρά με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων αλλά και την απόσυρση των Patriot. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η έντονη κριτική από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για την επιχειρησιακή αυτοτέλεια της κυβέρνησης και η απάντηση από τον Γιώργο Κεραπετρίτη για το πρώτο τηλεφώνημα σε περίπτωση κρίσης. Καθοριστικό χαρακτήρισε το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελος, που ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Στα ύψη αντιπαράθεση με τον Παύλο Πολάκη. Την ίδια ώρα φιλορροεί η Νέα Αριστερά. Τα πρόσωπα κλειδιά για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου από Καριστιανού και Αυγερινό. Από την πλευρά του, θετικό σε μια συνεργασία, εμφανίστηκε στα παραπολιτικά ο Δημήτρης Νατσιός από το κόμμα Νίκη. Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Την ίδια ώρα όλες οι εξελίξεις στο Final Four και η μεγάλη αθλητική είδηση από την Μεγάλη Βρετανία. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κατά τόπους βροχές σε Ανατολική και Δυτική Μακεδονία. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι αυτή η έντονη οσμία αερίου που τις τελευταίες ώρες βρίσκεται και έχουμε αναφορές στα νότια προάστια της Αττικής, αρκετές περιοχές. Η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Άννα.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, την τελευταία ώρα υπάρχουν αναφορές για έντονη οσμία αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για οσμία αερίου σε Άλυμο, Παλαιό Φάληρο, Δραπετσόνα, Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, αλλά και πιο κεντρικά σε περιοχές όπως η Καλυθέα, η Νέα Σμύρνη, ο Νέος Κόσμος, ο Άγιος Δημήτριος. Να πούμε ότι δικές μας πληροφορίες λένε ότι η διαρροή του αερίου εντοπίζεται μάλλον στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν εκενωθεί σχολεία και επιχειρήσεις. Να πούμε ότι και εδώ που είμαστε εμείς υπάρχει αυτή η οσμία αερίου που είμαστε.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα.
1: Αναμένεται τώρα νεότερη ενημέρωση, βασικά ενημέρωση από την πυροσβεστική, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση.
0: Το παρακολουθούμε λοιπόν και θα σας ενημερώσουμε με ό,τι νεότερο. Ευχαριστούμε πολύ την Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Τώρα, στο επίκεντρο του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι οι περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Αυτό διότι έχει προκύψει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια λύση επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας. Πάμε να συνδεθούμε με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, να συζητήσουμε το θέμα με τις συντάξεις χειρίας που έχει προκύψει μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ουσιαστικά τι λέει η απόφαση αυτή. Λέει ότι αφενός μεν όσοι λαμβάνουν δική του σύνταξη θα περικόπτεται η Εθνική Σύνταξη Χειρίας από τον θανόντα σύζυγο, και αφετέρου σε όσες χείρες έχει παρέλθει η τριετία, οι περικοπές αυτές μπορεί να ζητηθούν μαζικά και αναδρομικά. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Υφυπουργό. Καλό μεσημέρι, κύριε Υφυπουργέ. Τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι σκοπεύετε να κάνετε επ' αυτού?
2: Εντάξει, όπως γνωρίζετε, μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, δηλαδή τον 4387 του 2016, στην ουσία τι έλεγε? Ότι θα πρέπει να καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη σε όλους τους ταξιούχους. Εκεί βεβαίως είχαν βγει διάφορες εγκύκλοι σχετικά με τον νόμο αυτό, που υπό μία έννοια έτσι θα έπρεπε να ισχύει. Προφανώς τώρα βγήκε η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία, όπως σωστά λέτε και εσείς, είπατε και εσείς, θα πρέπει οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν πάνω από μία εθνική σύνταξη. Ήδη από το πρωί και η Υπουργός έχει τοποθετηθεί στο ζήτημα. Καταλαβαίνουμε καταρχήν ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και οικονομική και πιεστική για τους συνταξιούχους, και το κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι να μπορεί να αυξάνει όσο μπορεί τις

0: συντάξεις, να βοηθάει τους χαμηλούς συνταξιούχους. Πρόσφατα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα δοθεί αύξηση από τα 250 στα 300 ευρώ, μόνιμα πια κάθε Νοέμβρη, ως επιπλέον ποσό για τους χαμηλούς συνταξιούχους.
1: Κύριε Υπουργέ, σκοπεύετε να φέρετε μια νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό?
0: Θα σας πω. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν υπό μία έννοια, αν εφαρμοζόταν αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπήρχε η λεγόμενη σώρευση συντάξεων. Θα έπρεπε λοιπόν να πληρώνονται μία εθνική σύνταξη. Εμείς λοιπόν έχουμε πει ότι αυτό δεν θα εφαρμοστεί, όπως τέλος πάντων πηγάζει από τον νόμο Κατρούγκαλου, και βεβαίως προφανώς και το Συμβούλιο της Επικρατείας μπήκε σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης του νόμου Κατρούγκαλου. Εμείς, αν χρειαστεί, που πιθανότατα να χρειαστεί, το είπε και ο Υπουργός, θα νομοθετήσουμε ώστε να μην ισχύει στην ουσία αυτή η διάταξη, έτσι όπως είχε τότε ρυθμιστεί από τον νόμο Κατρούγκαλου και όπως βεβαίως αξιολογήθηκε έτσι τώρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η βούληση λοιπόν είναι να μην κοπεί καμία σύνταξη, να υπάρξει καμία περικοπή και για τις συντάξεις της κυρίας, ώστε να λύσουμε συνολικά το ζήτημα αυτό.
1: Αυτό θα γίνει σύντομα?
0: Κοιτάξτε, προφανώς θα καθαρογραφεί η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας και από εκεί και πέρα θα αξιολογηθεί από τις υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ και από το Υπουργείο Εργασίας και θα προχωρήσουμε άμεσα, εφόσον απαιτηθεί, στην νομοθέτηση, στην διάταξη αυτή που θα χρειαστεί να γίνει.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν στο δελτίο μας. Πήραμε λοιπόν την είδηση αυτή ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, κάτι πολύ σημαντικό, αφορά 200.000 συντάξεις χειρίας. Θα έρθει η νομοθετική ρύθμιση, αυτό μας είπε πριν από λίγα λεπτά ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Πάμε τώρα στον Αντώνη Βασιλόπουλο, διότι έχουμε ακόμη μια είδηση από το Υπουργείο Εργασίας. Αφορά πάρα πολύ κόσμο επίσης, πάρα πολλούς εργαζόμενους στο κομμάτι, στον κλάδο της υγείας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Γέρη. Την ένταξη λοιπόν των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, προανήγγειλε σήμερα η Υπουργός Εργασίας. Πρόκειται για μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει έναν, θα λέγαμε, ιδιαίτερο κλάδο, καθώς ήταν και απέτηση του συγκεκριμένου κλάδου η ένταξή του στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς υπήρχαν στα βαρέα μέχρι το 12 και με το δεύτερο μνημόνιο βγήκανε από τα βαρέα και ανθυγιεινά. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους ουσιαστικά θα μπορούν να συνταξιοδοτούνται μέχρι και 5 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή στα 62 με πλήρη σύνταξη και 35 ετία ή και ακόμα νωρίτερα εάν έχουν
1: συμπληρώσει τα χρόνια.
2: Αν έχουν συμπληρώσει τα χρόνια και κυρίως εάν έχουν ανήλικα παιδιά μέχρι το 13, μπορούν να φύγουν και κάτω από τα 60 έτη.
1: Είναι μια πολύ σημαντική είδηση, Αντώνη. Είναι πάγιο αίτημα. Πάγιο αίτημα και των νοσηλευτών, νοσηλευτριών, των διασωστών, των βοηθών, των ανθρώπων που δουλεύουν στο ΕΚΑΒ. Είναι μια πολύ σημαντική είδηση αυτή και από ό,τι καταλαβαίνω είναι κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί γρήγορα, θα έρθει άμεσα.
2: Θα έρθει άμεσα, ναι. Μέσα στο καλοκαίρι λογικά θα έρθει.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη. Να ακούσουμε λοιπόν τι ακριβώς είπε η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, που μίλησε το πρωί στο Open.
3: Ετοιμάζουμε μία διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών, διασωστών, ΕΚΑΒ, ΕΣΥ του Δημοσίου. Να ενισχύσουμε έναν πολύ δύσκολο και απαιτητικό κλάδο, μία σημαντική ρύθμιση για να τους ενισχύσουμε έτη περαιτέρω.
4: Πότε?
3: Πολύ άμεσα. Πολύ άμεσα. Άρα αυτό είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος, είναι δύσκολο επάγγελμα και θέλουμε να ενισχύσουμε, ακούσατε τον Πρωθυπουργό της προάλλης, ο οποίος είπε ότι θα φέρουμε ένα πλέγμα ρυθμίσεων συνολικά για τους νοσηλευτές, και αυτό είναι μια ρύθμιση η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε αλλαγή επιχειρησιακού στρατιωτικού σχεδιασμού σε Αιγαίο και Κύπρο. Στις έδρες τους επιστρέφουν οι συστοιχίες των Πάτριων, τα αντικαθίστανται με Μιράζ και βεβαίως και τα F-16. Αλλάζουν, αντικαθίστανται με άλλα. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλο το ρεπορτάζ. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, ναι. Να εξηγήσουμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Η χώρα μας αποφάσισε να αποσύρει τους πυράβλους Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή λόγω του πολέμου στο Ιράν. Εκρίθη επιχειρησιακά, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στον Sky, ότι οι Patriot πρέπει να επιστρέψουν. Δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία. Και όποιος μιλά για υποχρεωτικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης. Να πω εγώ ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην Κάρπαθο θα μετασταθμίσουν μαχητικά Μιράζ 2005 για την αεράμινα του νησιού μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον πόλεμο.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν τίθεται κάποιο θέμα διαφορετικό, διότι...
4: Καθόλου. Είναι μια... καθαρά επιχειρησιακή απόφαση, κρίθηκε ότι έτσι πρέπει να γίνει, επιστρέφουν στις βάσεις τους και τελειώνει εκεί το θέμα. Δεν είναι ούτε θέμα υποχωρητικότητας όπως λένε κάποιοι, ούτε κάτι άλλο. Θα πάνε στο νησί τα δύο Μιράζ μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, παραμένουν και τα F-16 στην Κύπρο, αυτό δεν έχει αλλάξει.
1: Όλα αυτά βέβαια...
4: Και οι Patriot γυρίζουν στις βάσεις τους στην Ανδραβίδα.
1: Όλα αυτά βέβαια, Κατερίνα, την ώρα που ενισχύεται και πάλι όλα αυτά τα σενάρια από την τουρκική πλευρά περί γαλάζιας πατρίδας και θεσμοθέτησης με νομοθετικό πλαίσιο αυτής και υπάρχει μια και πάλι μια ανησυχία για νερά στο Αιγαίο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που δεν θα είναι ήρεμα.
4: Δεν θα είναι ήρεμα φέτος, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχει στρωθεί ήδη το κλίμα, έχει ναρκοθετηθεί, θα τολμούσα να πω, από την πλευρά της Άγκυρας. Μετά τον Μπαϊράμι, αρχές Ιουνίου δηλαδή, πρόκειται να στείλουν οι γείτονές μας προς ψήφιση στην τουρκική εθνοσυνέλευση αυτόν τον περιβόητο νόμο της γαλάζιας πατρίδας, που ουσιαστικά δίνει με ένα νομικό περίβλημα όλους τους παράνομους ισχυρισμούς τους και τις διεκδικήσεις τους για το Αιγαίο. Μιλάμε για διεκδικήσεις σε νησιά, βραχονησίδες, όλες τις περιοχές που η Τουρκία επιχειρεί να γκριζάρει. Από την Αθήνα ξεκαθαρίζουν ότι είναι εσωτερική νομοθεσία, μία μονομερής ενέργεια που δεν στέκει γιατί δεν συμβαδίζει με το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο το γεγονός ότι οι Τούρκοι βάζουν στο στόχαστρο 152 μικρά νησιά, νησίδες, βραχονησίδες, τα οποία θεωρεί εκείνη γκρίζες ζώνες, καταλαβαίνεις ότι θα ανεβάσει πάρα πολύ το θερμόμετρο της έντασης. Πριν από λίγο άκουγα τον κύριο Δένδια να λέει ότι αντιμετωπίζουμε αυξανόμενες απειλές. Είναι συνεχείς, λέει, οι απειλές που αντιμετωπίζουμε και αυξανόμενες. Ο αναθεωρητισμός, η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και η επίμονη αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δεν είναι για εμάς θεωρητικές ανησυχίες που συζητάμε στα φόρουμ. Είναι καθημερινή πραγματικότητα. Ο κύριος Γεραπετρίτης δε στην χθεσινή συζήτηση στον κύκλο ιδεών είπε ότι η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς λέει ο νόμος. Θα το θέσουμε μετά στα διεθνή φόρα, το θα ξέρουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, γιατί θυμίζω ότι ακόμα δεν έχει μιλήσει κάποιος Τούρκος αξιωματούχος, μόνο διαρροές από φιλοκυβερνητικά μέσα της γείτονος έχουμε. Και συμπλήρωσε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι σε κάθε περίπτωση το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη αδυναμίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση. Ο Άγγελος Συρίγος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, και για την αντιεροπορική μας άμυνα, αλλά βεβαίως και για όλους αυτούς τους ισχυρισμούς περί γαλάζιας πατρίδας από πλευράς της γείτονος.
5: Οι αποφάσεις των ΝΑΤΟ λαμβάνονται υποχρεωτικώς με ομοφωνία. Όταν ελήφθη η απόφαση να πάνε οι πύραυλοι, κυρίως το σύστημα ραντάρ στη συγκεκριμένη περιοχή, η Τουρκία αντέδρασε, αλλά της είπαν μη μιλάς, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και η Τουρκία υποχρεώθηκε να το καταπιεί. Τώρα που έχει τελειώσει ο πόλεμος, η Τουρκία επανέρχεται και λέει, αφού είναι με τη σύμφωνη γνώμη μου, εγώ δεν συμφωνώ να είναι εκεί συστήματα και ζητώ να αποσυρθούν. Οπότε για τις ανάγκες της συμμαχίας αποσύρονται. Το ΝΑΤΟ όμως έχει πλέον αποδεχθεί την πάγια θέση μας ότι επειδή ακριβώς απειλούνται μπορούν να είναι στρατιωτικοποιημένα. Όχι για τις ανάγκες της συμμαχίας πλέον, για τις ανάγκες της δικές μας. Η συμμαχία θεωρούσε απειλή αυτό που γινόταν στον πόλεμο στον κόλπο, εμείς θεωρούμε απειλή την Τουρκία. Και προφανώς η συμμαχία δεν θεωρεί απειλή Τουρκία, διότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Η αντιαεροπορική μας άμυνα καλύπτει όλα τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Εκείνο που αλλάζει είναι ότι πάβουμε να στέλνουμε σήμα στο ΝΑΤΟ από τα ραντάρ τα οποία ήταν εγκατεστημένα εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει διαρρεύσει αποκλειστικώ στην τουρκική κυβέρνηση, δεν έχουμε δικείμενο τώρα, αυτό έχει τη σημασία του και θα σε εξηγήσω τι εννοώ. Φαίνεται ότι ετοιμάζουν κάποιο νομοσχέδιο το οποίο θα δίνει δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο να θεσπίζει μόνος του κάποιες θαλάσσιες ζώνες, διαφορετικές από την αποκλειστική οικονομική ζώνη ή την υφαλοκρηπίδα, σε κάποιες περιοχές που κατά πάσα πιθανότητα καλύπτονται από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι παλιό, το λέει η Τουρκία από το 1974 αυτό το πράγμα. Η διαφορά είναι ότι πάει αυτό να αποκτήσει νομική ισχύ. Οπότε αυτό θα είναι εμπόδιο και κάτι ακόμη πιο χοντρό. Τι κάνουν οι Τούρκοι? Περνάνε ένα νόμο. Αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν θα τον εφαρμόσουν. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αρχίζουν να τον εφαρμόζουν σταδιακά και δημιουργούνται προβλήματα. Εάν παραδείγματι κάνουν αλλιευτικές ζώνες στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου και πάνε να εμποδίσουν Έλληνες ψαρές να ψαρέψουν, θα έχουμε θέρμο επεισόδιο. Άμα ψηφιστεί αυτός ο νόμος και θελήσουν οι Τούρκοι να τον εφαρμόσουν, θα έχουμε θέρμο επεισόδιο.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης. Κρίθηκε λοιπόν επιχειρησιακά ότι έπρεπε να επιστρέψουν και οι Patriot από το Δημότυχο και την Κάρπαθο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση.
6: Η πραγματικότητα είναι ότι εκρίθη επιχειρησιακά, όπως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης εστάλησαν. Εδώ αναφερόμαστε στην Κάρπαθο και στο Δημότυχο. Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχρεωτικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο.
1: Ήδη ωστόσο προκλήθηκαν οι πρώτες αντιδράσεις. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Τοποθέτηση έκανε ο κύριος Τσουκαλάς εδώ στο σταθμό μας επί του θέματος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακρατές μας. Ναι, από την Καρλάου Τρικούπη θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως έκανε και ο αρμόδιος εκπρόσωπος, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσουκαλάς. Ζητούν από την κυβέρνηση να εξηγήσει πώς πήρε την απόφαση, αν τώρα, γιατί θεωρεί ότι τώρα δεν συντρέχουν οι κίνδυνοι του προηγούμενου διαστήματος, και αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι πολιτική η επιλογή και όχι επιχειρησιακή. Δηλαδή, επειδή ακριβώς το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση ήθελε να αξιοποιήσει το γενικότερο κλίμα, είχε στείλει τα Ραφάλ και τα F-16 τα συγκεκριμένα νησιά. Τώρα, βλέποντας την ένταση που υπάρχει με την Τουρκία, ακολουθεί την ανάποδη διαδρομή και όλη τη λειτουργία, λένε από την Καρλάου Τρικούπη, κατευναστικά προς τους γείτονες. Γι' αυτό και ζητούν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη με την συγκεκριμένη απόφαση μετά και τη χθεσινή συνεδρίαση Ιέρη του Κισέα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Τσουκαλά. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
8: Προσπαθώ να καταλάβω ποιες είναι οι συνθήκες που έχουν αλλάξει και τα πάτρα τα οποία με τα βαΐων και κλάδων παρουσιάστηκε ότι πάνε στην Κάρπαθο, τώρα φεύγουν. Και προσπαθώ να καταλάβω και την διαφορά, πότε οι επιλογές είναι πολιτικές, γιατί ως τέτοιες εμφανίστηκαν όταν η κυβέρνηση έλεγε πηγαίνω εκεί τα Patriot, και με ποια κριτήρια γίνονται επιχειρησιακές οι αντίστοιχες επιλογές. Όταν η κυβέρνηση θέλει να έχει πολιτικά κέρδη, βαφτίζει πολιτική απόφαση. Όταν δεν μπορεί να εξηγήσει κάτι, το βαφτίζει επιχειρησιακή. Προφανώς η κυβέρνηση έχει καλύτερη εικόνα των εξελίξεων. Περιμένουμε να μας απαντήσει τι είναι εκείνο το οποίο έχει μεταβληθεί.
1: Τώρα, εχμές προς την κυβέρνηση για την απόφαση αποχώρησης των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο, άφησε και ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή το μήνυμά του για τη συμπλήρωση των 107 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων. Ο πρώην Πρωθυπουργός εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τη συγκεκριμένη απόφαση. Υποστήριξε ότι προκαλεί σοβαρά ερωτήματα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με τις τουρκικές διεκδικήσεις. Κάλεσε την ελληνική πλευρά να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να γίνει έκτακτη σύγκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τουρκικές αυτές κινήσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η χώρα δεν μπορεί να παραμένει αδρανής απέναντι στους στρατηγικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας, καταλήγοντας μάλιστα με την προτροπή «Ας ξυπνήσουμε επιτέλους». Τώρα είχαμε και έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ευάγγελο Βενιζέλο για την επιχειρησιακή αυτοτέλεια της κυβέρνησης, αλλά ήρθε και η απάντηση από τον Γιώργο Γεραπετρίτη για το πού θα γινόταν το πρώτο τηλεφώνημα σε περίπτωση κρίσης. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι και πάλι μαζί μας. Γεια σου Κατερίνα μου.
9: Καλό μεσημέρι και πάλι, Άρη μου. Λοιπόν, ναι, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος πρόεδρος που πήρε και πρώτος το λόγο σε αυτή τη συζήτηση, την πολύ ενδιαφέρουσα του κύκλου ιδεών, αναρωτήθηκε από ποιον θα πάρει, ποιος είναι εκείνος τον οποίο θα πάρει τηλέφωνο η Ελλάδα σε περίπτωση κρίσης. Τον Τραμπ, τον πρόεδρο της Κομισιόν, κάποιον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τα οποία ως γνωστόν έχουμε και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής στην αμυντική συμφωνία που μας συνδέει, τον Νετανιάχου, να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο,
1: ναι.
9: Δήλωσε ο κύριος Βενιζέλος. Επομένως, εξ αυτού ορμόμενος, ο συνάδελφος, ο κύριος Κουβαράς, ρώτησε τον κύριο Γεραπετρίτη όταν μετά ήρθε η ώρα της δικής τους συνέντευξης και τότε ο κύριος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι το πρώτο τηλεφώνημα που θα έκανε σε περίπτωση κρίσης με την Τουρκία θα γινόταν προς τον αρχηγό ΓΕΘΑ, υπογραμμίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν την επιχειρησιακή αυτοτέλεια να ανταποκρίνονται χωρίς εξάρτηση, όπως είπα, από εξωτερικούς παράγοντες. Παράλληλα, βέβαια, σημείωσε ότι η στρατηγική αυτονομία ξεκινά από την πατρίδα και στη συνέχεια θα ακολουθούσαν οι επαφές και με συμμάχους και εταίρους στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες του κόλπου και σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Παρόλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι το πρώτο τηλέφωνο θα ήταν στον αρχηγό ΓΕΘΑ για να τονίσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι ικανές, ότι στεκόμαστε στα πόδια μας και ότι δεν χρειαζόμαστε, αν μου επιτρέπεις τον όρο, κυδεμόνες.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κύριου Ευάγγελου Βενιζέλου αλλά και την απάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη.
10: Τώρα δεν ξέρουμε κι εμείς σε ποιο τηλέφωνο να πάρουμε. Καλά λέει ο Πρωθυπουργός, αν δεχθεί μία κλίση στις 3 η ώρα, αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο. Να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ποιον θα πάρει τηλέφωνο. Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό. Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο. Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου. Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο, για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτή το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
11: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταδίκες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αγρίνιο, πλαστά μισθωτήρια και μαϊμούδο σκοτόπια. Νέα σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη και τον εξάρτητου βουλευτή Ετωλοακαρνανίας, Μάριου Σαλμά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει το οδικό δίκτυο σε Άγιο Βλάση και Σκουτερά. Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δραστών για την απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς σε σπίτι στο θέρμα Ετωλοακαρνανίας. 300 περίπου ακίνητα στην Ετωλοακαρνανία είναι προγραμματισμένα να εκπληστηριαστούν τους επόμενους μήνες. Δίκη ζητάει η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα. Στο Αγρίνιο, το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, σύμφωνα με την Νίκη Φλόρου. Το Αγρίνιο χειροκροτεί την 8χρονη Δέσποινα Δημάκη, κατέλαβε την 3η θέση σε διεθνή διαγωνισμό πιάνο στην Ιταλία. Το Σάββατο, 23 Μαΐου στο Αγρίνιο ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης σε συναυλία τιμής για την ομάδα του Πανετολικού στον Παράς του 2009. Μία ημέρα πριν τον Θοδωρή Φέρι, η Κατερίνα Λιόλιου φέρνει το λογαριασμό στο Lake Party της Τριχονίδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
13: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
17: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
16: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
17: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
17: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
16: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
17: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
16: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
17: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
16: Τηλέφωνο 2641-091-760.
17: Κινητό 6945-3627-08.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
18: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Επωφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
20: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
21: Σε αυτή την προοδευτική λύση συμπεριέλαβε και τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και ύστερα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Φάμελος επιμένει ότι το θέμα Πολάκη έχει τελειώσει παρά το γεγονός ότι έριξες ο βουλευτής Χανίων,
1: ναι,
21: πήγε σε μια εκδήλωση την οποία διοργάνωναν ο κύριος Κοντιάς, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Αριστεράς, και εκεί εμφανίστηκε να καταθέτει και πάλι τη δική του πρόταση σαν να μην συνέβαινε τίποτα, δηλαδή σαν να μην έχει διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ, και επανέλαβε την δική του άποψη για το πώς πρέπει να κινηθεί το κόμμα της Κουμουντούρου στις επόμενες εκλογές.
1: Τώρα, Ελένη, να σε ρωτήσω και το τι συμβαίνει στο κόμμα της Νέας Αριστεράς. Φαίνεται να αφιλορροεί.
21: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι και εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα. Το έχουμε κατ' επανάληψη. Είναι γνωστό ότι κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς ετοιμάζονται να φύγουν. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι επειδή το Σάββατο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος την Παρασκευή, ετοιμάζονται για να αποχωρήσουν από το κόμμα ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αξιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπλος, ο Δημήτρης Τζανακόπλος και ο Ιζεμπέκ, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Πάρα πολλά στελέχη λοιπόν, σχεδόν όλα τα στελέχη της Νέας Αριστεράς.
21: Πέντε καταρχήν βουλευτές. Και είναι άγνωστο το τι θα κάνει η κυρία Θεία Αναγνωστοπούλου και η κυρία Φωτίου. Δηλαδή ο Χουσέιν Ζεμπέκ, για να είμαστε ακριβείς.
1: Σωστά,
21: λοιπόν,
1: σωστά.
21: Είναι άγνωστο λοιπόν το τι θα κάνει η κυρία Θεία Αναγνωστοπούλου και η κυρία Φωτίου, καθώς οι δύο βουλευτίνες της Νέας Αριστεράς και θέλουν να αποχωρήσουν από τη Νέα Αριστερά, από την κοινοβουλευτική ομάδα μάλλον της Νέας Αριστεράς, Είναι άγνωστο ωστόσο εάν θέλουν να φύγουν από το κόμμα. Πάντως την Παρασκευή αναμένεται να αποχωρήσουν αυτοί οι πέντε βουλευτές για τους οποίους είπα τα ονόματά τους.
1: Σωστά.
21: Τώρα ο κύριος Ακελαρίδης την ίδια στιγμή επιχειρεί να κάνει άνοιγμα σε άλλες δυνάμεις της αριστεράς. Είχε χθες επαφή με τους οικολόγους και θα κάνει και τις επόμενες μέρες και άλλες επαφές με κόμματα τα οποία κινούνται σε αυτό το χώρο, προκειμένου να γίνουν κάποιες συμπράξεις προεκλογικές, θα λέγαμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ.
21: Γεια.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση το πρωί, αλλά και τι απάντησε σε εκδήλωση ο Παύλος Πολάκης σχετικά με το θέμα αυτό.
0: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής, παραβίασης της πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής στη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη, που είναι ασύμβατο με έναν βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφασή μου θεωρώ ότι αντιστοιχεί και στα χαρακτηριστικά ενός αριστερού κόμματος, αλλά και στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, το γνωρίζετε, μια τέτοια υποθέτηση δεν θα απευθυνόταν σε έναν αντίπαλο. Σε έναν αντίπαλο κόμμα και όχι στον πρόεδρο του κόμματος.
2: Για αυτά που είπε για εσάς προσωπικά.
0: Θεωρώ ότι είναι πολιτικά μια επιλογή, η οποία είναι και απολύτως δικαιολογημένη, αλλά και η μόνη αναμενόμενη.
22: Εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Είναι 1,5 εκατομμύριο κόσμος ο οποίος έχει κάτσει στην πάντα και ο οποίος πρέπει να ξαναεμπνευστεί να γυρίσει. Και εγώ θεωρώ ότι αυτός ο κόσμος με θολά μηνύματα δεν θα ξαναγυρίσει. Είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη ΝΕΑΡ και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο ΜΕΡΑ25 και στην Ανταρσία και στους πάντες. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκι.
1: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, διακόπτοντας την κανονική ροή του δελτίου μας, σχετικά με αυτή την οσμή που σας είπαμε νωρίτερα, που υπάρχει εδώ και αρκετές ώρες στα νότια προάστια και επεκτείνεται από τις περιοχές Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έως και τη Νέα Σμύρνη και την Καλλιθέα. Πριν από λίγο εκενώθηκε ένα σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Τώρα από εκεί και πέρα έχουν γίνει πάρα πολλοί έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή, αυτό λέει η διαχειρίστρια εταιρεία. Ο διαχειριστής του δικτύου, σε κάθε περίπτωση οτιδήποτε προκύψει θα σας ενημερώσουμε. Να συνεχίσουμε λοιπόν το δελτίο μας με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και βεβαίως τις αντιδράσεις που υπάρχουν από αυτού, αλλά και μία μήνυση που κατατέθηκε από την κυρία Καριστιανού και από τον κύριο Αυγερινό στον κύριο Καραχάλιο. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
23: Καλό μεσημέρι, φίλε και φίλοι των παραπολιτικών. Με το καλημέρα σας, λοιπόν, που υπέβαλε μήνυση η κυρία Καριστιανού εναντίον του κυρίου Καραχάλιου. Είναι πολιτικός αναλυτής και πριν από 20 χρόνια είχε τητεύσει και στη Νέα Δημοκρατία ως υπερεπιτελής του πολιτικού σχεδιασμού. Σύμφωνα λοιπόν με τις αναφορές τελεχών του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, η οποία σήμερα πήγε με τον κύριο Αυγερινό στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος και υπέβαλε μήνυση, ο κύριος Καραχάλιος είναι γνωστός για τη συγκοφαντική του αιμονή και μοιάζει να τελείσει διαδεδαγμένη υπηρεσία. Θυμίζω ότι ο κ. Καραχάλιος είχε πει ότι η κυρία Καριστιανού έσπευσε να ανακοινώσει το κόμμα της, τη δημιουργία του κόμματός της, κατ' εντολή της Μόσχας, όπως είπε χαρακτηριστικά,
1: ναι,
23: επικαλούμενος ορισμένα πρόσωπα που βρίσκονται στο περιβάλλον της, τα οποία έχουν σχέσεις με την Ρωσία. Βέβαια, αυτό η κυρία Καριστιανού το απορρίπτει. Προσέφυγε στην δικαιοσύνη, ενεργοποιήθηκε το αυτόφορο, ωστόσο το αυτόφορο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στις 12 το μεσημέρι, χωρίς ο κύριος Καραχάλιος να εντοπιστεί. Ο ίδιος ο πρώην, ο ίδιος ο πολιτικός αναλυτής ανέφερε ότι αφού πλέον ποινικοποιούν την πολιτική ζωή, ο κύριος Αυγερινός και η κυρία Καριστιανού, την νομική απάντηση θα την αναλάβουν οι δικηγόροι μου, αλλά τις πολιτικές απαντήσεις θα τις παίρνουν από μένα. Εν όψη λοιπόν της εκδήλωσης της 5ης το απόγευμα υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις.
1: Ναι. Δημήτρη, συνεχίζονται όμως, συνεχίζεται η συλλογή των υπογραφών στο...
23: Συνεχίζεται η συλλογή των υπογραφών και σήμερα συνεχίζεται.
1: Ναι.
23: Είναι η τρίτη μέρα που συνεχίζεται η συλλογή των υπογραφών και σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται ορισμένοι βουλευτές από τους ανεξάρτητους αλλά και από μικρότερες κοινοβουλευτικές ομάδες να παραστούν στην εκδήλωση της κυρίας Καρισιανού την Πέμπτη. Ήδη ο κύριος Νατσιός έχει πει σε εμάς εδώ στα παραπολιτικά νωρίτερα σε Βασίλη τον Σκουρή και στον
1: Σωτήρη τον Ξενάκη.
23: Ακριβώς, Σωτήρη τον Ξενάκη, ότι υπάρχει μια τέτοια άφησε μάλλον ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι και ο κύριος Νατσιός είναι βόρειο Ελλαδίτης. Υπάρχει ένα πολυπληθές ακροατήριο εκεί πάνω στη Βόρεια Ελλάδα που ακούει και τον κύριο Νατσιό και την κυρία Καρισιανού. Επομένως, όλα τα ενδεχόμενα, όσο πλησιάζουμε προς ανακοίνωση του νέου κόμματος, είναι ανοιχτά έρη.
1: Βέβαια, στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έκανε και εκείνος το δικό του σχόλιο σχετικά με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
23: Ακριβώς, ακριβώς. Ο κύριος εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είπε ότι θα περιμένουμε. Κρατάνε πολύ μικρό καλάθι στην κυβέρνηση για όλα αυτά. Θεωρούν ότι, όπως και ο κύριος Μαρινάκης, ότι μετά από το πρώτο καιρό, από το πρώτο διάστημα, όταν τα μικρότερα κόμματα που τώρα θα δημιουργηθούν θα ξεκινήσουν να μιλάνε, να καταποβάλουν τις προγραμματικές τους θέσεις, εκεί θα αποκαλυφθεί ότι δεν διαθέτουν κανένα προγραμματικό λόγο, ότι δεν έχουν κάποιο έτσι κυβερνητικό πρόσημο. Παρά μόνο την αντίδραση και την άρνηση απέναντι σε ό,τι συμβαίνει ιερή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
2: Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα, κύριο Σαμαράς, αν και έχω την εντύπωση ότι δεν θα κάνει. Τώρα για την κυρία Καρισιανού. Η κυρία Καρισιανού το έχει προαναγγείλει εδώ και καιρό. Ξέρετε, μου θυμίζω ότι όταν ξεκινάς για μια σχολική εκδρομή, για μια επίσκεψη κάπου, που κάνει πάντως ότι υπάρχει χαρά, υπάρχει ενθουσιασμός, εμείς πορευόμαστε με συνέπεια, με σοβαρότητα, με αξιοπρέπεια. Από εκεί πέρα η κυρία Καρισιανού θα κριθεί πλέον όσες κερκίδες, θα κριθεί στο στίβο της μάχης.
3: Το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε τα δύο κόμματα, να πάρει το κόμμα σας στην κυρία Καρισιανού να γίνει ένα, υπάρχει αυτό, κύριε Πρόεδρε?
2: Λέτε για συνεργασία. Εμείς πρέπει να υπάρχουν θέματα σύγκλησης.
3: Αν υπάρχουν θέματα σύγκλησης, θα το εξετάσει το ενδεχόμενο.
2: Το μέλλον άδειλον. Τι τέξτε επιούσα, ουδείς γνωρίζει. Θα εξετάσουμε, θα ακούσουμε, θα δούμε ποιοι θα την πλαισιώσουν τα πρόσωπα και από εκεί και πέρα κρίνουμε και αποφασίζουμε, αγαπητοί μου.
1: Τώρα, η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, μίλησε στο Vidcast Black Box, στο εφημερίδα.gr με τον Θανάση Βουσκίδη, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού, αποκλείοντας μάλιστα κατηγορηματικά κάθε μελλοντική συνεργασία. Να την ακούσουμε.
4: Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το έχω ξεκαθαρίσει. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μας χωρίζουν. Είμαστε το μόνο κόμμα που είμαστε φιλελεύθερο οικονομικά απέναντι σε ένα σοσιαλιστή Μητσοτάκη, ο οποίος κάνει τα πάντα για να διαλύσει εντελώς την οικονομία της χώρας, ειδικά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να μην μιλήσω για τις υποσχέσεις οι οποίες διτήρησε για το λαθρομεταναστευτικό, για την εγκληματικότητα, για την παιδεία.
5: Δεν σας ρωτάει κάποιος αν θα συνεργαζόταν τον Ανδρουλάκη ή με τον Τσίπρα ή με οποιονδήποτε άλλον. Σας ρωτάει αν θα συνεργαζόσασταν με το Μητσοτάκη προκειμένου να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη και να φάνετε και εσείς με τη σειρά σας τις δικές σας εκκλείδες ασφαλείας για κάποια θέματα τα οποία για εσάς είναι είτε αξιακά είτε κομβική σημασία.
4: Όχι. Να σας θυμίσω ποιος είναι ο Μητσοτάκης. Να σας θυμίσω για το γάμο που έφερε και το νόμο που έφερε για τους ομοφυλόφιλους που δεν το είχε κάνει ούτε ο Τσίπρας.
5: Αντιλαμβάνομαι ότι έτσι όπως το λέτε τραβάτε διαχωριστικές γραμμές από τον Μητσοτάκη.
4: Ξεκάθαρες. Προτιμώ να φύγω από την πολιτική παρά να συνεργαστώ με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Πάμε τώρα στη Βουλή. Σε ιδιαίτερα υψηλού τόνου πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση τη Επιτροπή Διοντολογία τη Βουλή, η οποία εξέτασε αιτήματα άρση ασυλία τη πρόεδρου Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη πρόεδρου τη Πλεύση Ελευθερία. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
24: Κόκκινο χτύπησε η ένταση αίρη στην Ολομέλεια τη Βουλή, όπου προλίγο ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τι δύο υποθέσει που αφορούσαν άρση ασυλία τη επικεφαλή Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου να επιδίδεται κατά πάντων και συγκεκριμένα εναντίον της κυβέρνησης, του Προεδρείου της Βουλής αλλά και σε δικαστικούς λειτουργούς. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε για πολλωστή φορά φασίστα τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι την οδηγεί σε μια, όπως είπε, στημένη άρση ασυλίας, έχοντας για βοηθό του τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Γεωργαντά, του οποίου αμφισβήτησε ευθέως την νομιμοποίηση, να προεδρεύει τη διαδικασία. Παράλληλα από τα πειρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν έλειψαν ούτε γαλάζιοι βουλευτές όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Βασίλης Υψηλάντης, ο Λευτέρης Τιστάκης, η Χριστίνα Αλεξοπούλου, η Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη αλλά και ο ξενοφόντας Μπαραλιάκος. Επίσης η κυρία Κωνσταντοπούλου έβαλε σε στόχαστρο και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπουγά, κατηγορώντας τον ότι επέλεξε να φέρει προς συζήτηση μόνο τη μήνυση του Υπουργού Υγείας και όχι τις δικές της μηνύσεις εναντίον του αλλά και εναντίον άλλων κυβερνητικών προσώπων. Αντιλέγοντας αυτή τη διαδικασία στη μέση της άρσης ηλίας από έναν φασίστα τόνισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα έπρεπε να εξαιρεθούν από τη διαδικασία, καθώς κατά την άποψή της πρόκειται για μήνυση του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος δίνει, όπως είπε, τη γραμμή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, αναφερόμενοι στις δύο δικαστικές λειτουργούς που κηρύχθηκαν υπόθεση αναφορικά με την συμπεριφορά που επέδειξε στη δίκη για τα Τέμπη, τις αποκάλεσε επίορκες, επειδή, όπως είπε, τόλμησαν να προχωρήσουν τη διαδικασία εναντίον της. Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης της υπενθύμησε ότι ο Υπουργός Υγείας την κάλεσε να ανασκευάσει και αυτή, αντί γι' αυτό, τον αποκάλεσε κότα. Ενίοτε και οι κότες έχουν δικαιώματα, είπε ο κ. Κερίδης. Ενώ πρωτού κλείσουμε έρη, να πούμε ότι αυτή την ώρα συζητείται η ένσταση αντισταγματικότητας που κατέθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφορικά με τη διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω της οποίας θα υπάρχει ταχεία εκδίκαση αξιόπινων πράξεων βουλευτών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχουμε νέες διαστάσεις με αφορμή όλες τις δηλώσεις, τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ανέστειλε την τελευταία στιγμή μια σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν. Στο παραπέντε λοιπόν ανεστάλλει αυτή η επίθεση εκεί στην Μέση Ανατολή. Συνεχίζεται, όπως καταλαβαίνετε, το διπλωματικό θρίλερ. Όλα τα νεότερα από τον καλό συνάδελφο Αλέξη Πανούση από το aefmerida.gr. Καλό μεσημέρι, Αλέξη.
6: Καλησπέρα. Πολύ σωστά αυτό φαίνεται, ότι τώρα σε αυτή την... Ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί με έναν τρόπο, μαθαίνοντας και ότι ο Τραμπ είχε στο μυαλό του ότι θα πραγματοποιούσαν ξανά στρατιωτικές επιχειρήσεις σήμερα.
1: Ναι.
6: Όπως ήδη όμως ανακοίνωσε, αναβλήθηκε με αυτές τις επιχειρήσεις και ό,τι φαίνεται αυτό έγινε μετά από παρότρινση των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και από ό,τι φαίνεται, η παρότρινση έγινε με την προοπτική ότι είναι εφικτή μια σύναυση συμφωνίας στο επόμενο διάστημα, όπως τουλάχιστον αυτό μετέφερε ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Την παραπομπή σε δίκη 4 αστυνομικών που βρίσκονταν σε υπηρεσία το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Είναι μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Το κορίτσι αυτό που χάθηκε τόσο άδικα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, που προσπαθούσε, παρακαλούσε για βοήθεια και είχε ακούσει την φοβερή έκφραση «Δεν είναι ταξί το περιπολικό». Έτσι λοιπόν τώρα η εισαγγελέα ζητά να παραπεμφθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί. Βάσο Παλαιού είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βάσο, να μας εξηγήσει το σκεπτικό.
7: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Έτσι, ακριβώς όπως είπες και εσύ, η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε στο Δικαστικό Συμβούλιο την παραπομπή των 4 αστυνομικών οι οποίοι βρισκόνταν σε θέσεις κλειδιά εκείνο το μοιραίο βράδυ στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, προκειμένου να δικαστούν για κακούργημα. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη εισαγγελική πρόταση αφορά την επόπτρια του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων, την αστυνομικό υπηρεσία, τον φρουρό του αστυνομικού τμήματος, καθώς και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης. Οι εισαγγελέες προτείνουν να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως από υπόχρεο πρόσωπο, και πρέπει να σου πω ότι στην εισαγγελική της πρόταση, η οποία είναι πραγματικά καταπέλτης, επισημαίνει ότι λόγω των παραλήψεων των συγκεκριμένων αστυνομικών, ουσιαστικά το 28χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του εκείνο το μοιραίο βράδυ. Να θυμίσουμε ότι είχε δολοφονηθεί έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος της είχε στήσει καρτέρι. Την τελική απόφαση, ωστόσο, για το αν θα παραπευθούν σε δίκη ή όχι οι 4 αστυνομικοί, θα τη λάβει το Δικαστικό Συμβούλιο το επόμενο διάστημα με βούλευμά του.
1: Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου, αρχικά με το θέμα της περίεργης οσμής, της οσμής που υπάρχει στα νότια προάστια, σε αρκετές περιοχές. Τι νεότερα έχουμε, Σπύρο? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Φαίνεται μέχρι στιγμής η τοποθέτηση των αρμόδιων είναι καθησυχαστική, καθότι, όπως ενημερώνει πριν από λίγο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρά τις αλλεπάλληλες κλήσεις για αυτό το φαινόμενο, για την οσμή αερίου σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια, αλλά μέχρι και το Νέο Κόσμο έφτασε σύμφωνα με αναφορές από πολίτες ή εν λόγω ΟΣΜΗ, δεν προκύπτει μέχρι στιγμής διαρροή αερίου. Υπήρξε επικοινωνία και με τον ΔΕΣΦΑ, όπου επισημαίνει αυτός και εκείνος με τη σειρά του ότι η καταστάση της Ρεβιθούσας είναι ασφαλής, ενώ και σε άλλα σημεία του δικτύου δεν προκύπτει κάποια διαρροή. Αντίστοιχη είναι η εικόνα που δίνει ο ΕΔΑ Αττικής. Επίσης αναφέρει ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα υπήρξε και επικοινωνία και με το λιμενικό, καθότι υπάρχουν και πολλά πλοία τα οποία μεταφέρουν αέριο. Έγινε ένας σχετικός έλεγχος σε διάφορα πλοία. Δεν έχει επίσης αναφερθεί αντίστοιχο περιστατικό. Βεβαίως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, καθότι δεν πάβει να είναι ένα ανησυχητικό γεγονός. Να θυμίσουμε πάντως πως πριν από 3 χρόνια είχε προκύψει αντίστοιχο περιστατικό πάλι στην Αττική, όπου τότε οι επιστήμονες ισχυρίζονταν πως έχει να κάνει ενδεχομένως με την αύξηση της θερμοκρασίας και με την μυρωδιά που μπορεί να έρθει από τα λίμματα. Αυτό όμως ήταν τότε. Τώρα θα δούμε αν μπορεί να προκύψει κάτι διαφορετικό στην πορεία. Πάντως πολλοί δήμοι είναι σε επιφυλακή.
1: Και μάλιστα κάποιοι δήμοι έχουν προχωρήσει, έχουν αφήσει τους υπαλλήλους να φύγουν. Όπως παραδείγματος χάρη ο δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος ανέφερε ότι έστειλε τους υπαλλήλους να εγκαταλείψουν το κτίριο, διότι στο Δημαρχείο η ΟΣΜΗ ήταν πάρα πολύ έντονη, ήταν από ποινικτική ατμόσφαιρα. Επικοινώνησαν λοιπόν με πάρα πολλούς φορείς, δεν έχουν κάποια ενημέρωση. Αυτό ανέφερε νωρίτερα ο δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου, ενώ σε αρκετές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει στην εκένωση, εκεί όπου η ΟΣΜΗ είναι πάρα πολύ έντονη. Σε ποιες περιοχές τώρα έχουν καταγραφεί έτσι αρκετές αναφορές, Σπύρο?
8: Είχαμε αρκετές αναφορές στην Βάρη Βούλια Βουλιαγμένη, είχαμε στη Γλυφάδα, είχαμε βεβαίως στο Παλαιό Φάλιρο, στον Άλυμο, αλλά και η ΟΣΜΗ έφτασε μέχρι και την Δάφνη και τον Νέο Κόσμο. Υπήρχαν αναφορές πάντως και σε άλλες περιοχές, οι οποίες δεν, θεωρητικά δεν συνορεύουν. Ναι. Υπήρχαν αναφορές μέχρι ακόμα και στην Ερυθρέα, να σου πω την αλήθεια.
1: Τόσο βόρεια.
8: Τόσο βόρεια. Ωστόσο, εκεί το φαινόμενο ήταν πολύ πιο ελαφρύ, πιο ανεπαίσθητο σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές που προαναφέραμε.
1: Σπύρο, δώσε μας λίγο τα φώτα σου τώρα, γιατί έχει κινητοποιηθεί και το λιμενικό. Δηλαδή, πέρα από την πυροσβεστική και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι αναφορές κάνουν λόγο ότι είχε κινητοποιηθεί και το λιμενικό. Γνωρίζουμε κάτι επ' αυτού? Έχει βγει κάποια ενημέρωση ή είναι ακόμα σε εξέλιξη τώρα η έρευνα και είναι τα πρώτα στοιχεία που λαμβάνουμε?
8: Όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, επειδή πολλά είναι τα πλοία, τα τάνκερς, τα οποία μεταφέρουν αέριο, υπήρξε μια προσπάθεια από το λιμενικό προκειμένου να προχωρήσει ελέγχους και σε αυτά τα πλοία. Μέσω του Κεντρικού Λιμεναρχείου υπήρξε επικοινωνία με σειρά από τέτοια πλοία, προκειμένου να ενημερωθούν και αυτοί με τη σειρά τους και την διαρροή αερίου, και αυτοί με τη σειρά τους να ενημερώσουν αν όντως αντιμετωπίσουν και γίνει κάποιο πρόβλημα. Μέχρι στιγμής και από θαλάσσεις δεν έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα.
1: Τώρα, Σπύρο, πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα αστυνομικά θέματα. Έχει προκληθεί σοκ πραγματικά από όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας σχετικά με αυτή την εγκληματική οργάνωση στην Σταυρολή για τη Κρήτη, η οποία είχε κάνει καθεστώς. Είχε δημιουργήσει καθεστώς με ξυλοδαρμούς, με βία, με απειλές. Χτυπούσε ανθρώπους ιδιοκτήτες χωραφιών, εκτάσεων. Αφού τους έπαιρνε λοιπόν τις εκτάσεις, τους έπαιρνε και τις επιδοτήσεις, είχε αποκομίσει και πάρα πολλά χρήματα. Το είχε κάνει ένα σύστημα, ας το πούμε.
8: Αυτό ακριβώς, Έρικε. Το πιο σοκαριστικό στην υπόθεση δεν είναι μόνο ότι έβαλαν στο στόχαστρο συνολικά 40 οικογένειες και τις περιουσίες τους, αλλά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν δίστασαν να βάλουν ακόμα στο στόχαστρο ακόμα και τους οικογενειακούς τους φίλους, τους κουμπάρους τους. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους με τους οποίους έχουν συνδεθεί με συγγένεια εξαγγιστίας. Άρπαζαν λοιπόν τις περιουσίες αυτές, τις δήλωναν ως τις δικές τους, και όταν εκείνοι, όταν τα θύματα αρνούνταν να υπαναχωρήσουν στα αιτήματά τους, όπως αναφέραμε και χθες, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είτε πυρπολούσαν τα αυτοκίνητά τους, είτε έκοβαν τα ελαιόδεντρά τους, όπως και τα αμπελόφυτα. Καταλαβαίνει κανείς πως η ζημιά έχει ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις τόσο των θυμάτων όσο και των αστυνομικών. Ενώ όπως έχουμε αναφέρει, πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ είναι τα κέρδη που έχει αποσπάσει η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Να πούμε επιγραμματικά ότι ο 43χρονος αρχηγός, ο λεγόμενος και θείος και η σύζυγός του, γιατί και οι σύζυγοι των εμπλεκόμενων φέρονται να έχουν βάλει και αυτές το χεράκι τους, έχουν λάβει 88.811 ευρώ. 39χρονος ανιψιός με τη σύζυγό του επίσης καρπώθηκαν 165.000 ευρώ. Ο 44χρονος έτερος ανιψιός και αδερφός του δεύτερου με τη σύζυγό του εισέπραξαν 101.000 ευρώ, ενώ άλλα δύο φιλικά ζευγάρια έλαβαν από 60 και 130.000 ευρώ αντίστοιχα. Βεβαίως οι έρευνες θα συνεχίσουν για να διαπιστωθεί μέχρι πού φτάνει η έκταση αυτής της οργάνωσης.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Και πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις. Όλες οι εξελίξεις για το Final Four, αλλά έχουμε και μια μεγάλη αθλητική είδηση που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία. Αλέξανδρος Όμογλου έχει έρθει στο στούντιο.
9: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Καλή, ναι,
9: εκεί που λέγαμε ότι θα ασχολούμαστε με τα δικά μας, με τα γραφικά και το Final Four, ήρθε χθες το βράδυ η είδηση από τα αγγλικά μέσα που επιβεβαιώνει ότι σήμερα το πρωί δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα επίσημα ότι ο Pep Guardiola, αυτός ο τεράστιος προπονητής μετά από 10 χρόνια μυθικής καριέρας στη Manchester City, θα αποχωρήσει, θα δώσει την Κυριακή το τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο των μόνιμων τα τελευταία χρόνια πρωταθλητών Αγγλίας και θα αποχωρήσει, θα πάει να ακολουθήσει μάλλον το παράδειγμα του Jurgen Klopp, να πάει να ξεκουραστεί λίγο, να αποφορτιστεί, να γεμίσει τις μπαταρίες του. Μοιάζει δύσκολο δηλαδή να πάει κατευθείαν να δουλέψει σε άλλη ομάδα. Εντάξει, είναι προφανώς μια κίνηση που προκαλεί σεισμό και μεγάλο ντόμινο εξελίξεων σε ολόκληρο το και το αγγλικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς ο Guardiola είχε καταστήσει λίγο απαγορευτική την κατάκτηση της Premier League από άλλη ομάδα. 6 στα 10 μετρούσε. Αν και φέτος μάλλον θα το χάσει από την Arsenal. Αυτή είναι μακράν η είδηση που συζητιέται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Βέβαια, επαναλαμβάνω, όπως είπαμε και χθες,
1: ναι,
9: έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις σε μεταγραφές προπονητών.
1: Για πάμε.
9: Χθες μονοπολούσε το ενδιαφέρον. Πριν από λίγο, ο Άρης ανακοίνωσε τη διετή ανανέωση της συνεργασίας του με τον Μιχάλη Γρηγορίου,
1: ναι,
9: κόντρα σε συνήθειες προηγούμενων ετών. Αυτό το όνομα που παίζει πολύ δυνατά στον ελληνικό τύπο αφορά τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ώρες και αναφέρομαι στον Γιάκομπ Νίστρουμπ, το πρώην προπονητή. Είναι ένας 38χρονος Δανός προπονητής, όχι πολύ γνωστός. Για τους πιο μοιημένους ποδοσφαιρικά έκανε πολύ καλή δουλειά στην Κοπεχάγη. Επιτρέψτε μου να είμαι λίγο επιφυλακτικός για το αν θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί δεν, ναι, συνάδει καθόλου το προφίλ του με τις επιλογές που πραγματοποιούσε μέχρι σήμερα ο Γιάννης Αλαφούζος. Δηλαδή, αν ας πούμε π.χ. πήγαινε σε έναν πιο νεαρό προπονητή, ο Λέτο νομίζω ότι θα ήταν πιο ενδεδειγμένη η περίπτωση.
1: Αλέξανδρε, μείνε μαζί μας να συνδεθούμε με τον δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου, τον κύριο Ιωάννη Φωστηρόπουλο, να μας δώσει μια εικόνα, διότι από το μεσημέρι εδώ, από νωρίς το μεσημέρι, έχουμε αυτή την έντονη οσμή σε αρκετές περιοχές του νομού Αττικής. Γεια σας, κύριε δήμαρχε, γεια σας, κύριε Φωστηρόπουλε.
10: Τι εικόνα,
1: καλησπέρα σας, τι εικόνα έχετε εσείς?
10: Τώρα πλέον δεν ανησυχούμε τόσο πολύ, καθώς η οσμή σταμάτησε να είναι τόσο έντονη όσο ήταν πριν από περίπου 2 ώρες. Όταν ειδικά στον χώρο του Δημαρχείου, ο οποίος είναι στο ψηλότερο.
1: Δυστυχώς χάσαμε την γραμμή. Η Κατερίνα Πλατή θα φροντίσει στη συνέχεια να έχουμε και πάλι το Δήμαρχο. Πάντως τον άκουσα καθησυχαστικό. Είπαμε νωρίτερα, ανέφερα νωρίτερα, ότι ο Δήμαρχος έχει προχωρήσει στην εκένωση του Δημαρχείου. Μέχρι να έχουμε λοιπόν το Δήμαρχο ξανά, πάμε και πάλι στον Αλέξανδρο Σόμογλου. Με όλα τα μεταγραφικά, μας είπε για αυτή την πιθανότητα ενός προπονητή του Δανού, του 38χρονου.
9: Ναι. Όλα αυτά σήμερα και αύριο θα μας απασχολήσουν, γιατί ξεκινάμε, μπαίνουμε σε ρυθμούς Final Four σιγά σιγά.
1: Τι πρέπει να γνωρίζει τώρα ο κόσμος για το
9: Final Four? Λοιπόν, ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει καταρχάς ότι θα αντιμετωπίσει, όπως είχε συμβεί και στο τελικό του Conference League, δρακόντια αστυνομικά μέτρα, πολύ πιο σκληρά, θα πω εγώ,
1: ναι,
9: σε σχέση με τα συνηθισμένα που έχουμε στα ελληνικά γήπεδα. Δεν θα μπορείς να πλησιάσεις, ακόμα και οι κάτοικοι θα εφαρμοστεί το ίδιο μέτρο που είχε εφαρμοστεί και στο τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας. Δεν θα μπορούν οι κάτοικοι στο Μαρούσι να κυκλοφορούν κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο, ακόμα και οι κάτοικοι, χωρίς ειδική ένδειξη ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής.
1: Τώρα αυτό γιατί συμβαίνει?
9: Γιατί φοβούνται πάρα πολύ. Υπήρξε όπως και τότε φόβος για επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, με τόσους χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να πηγαίνουν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Φοβούνται και τώρα, με περίπου 5.000 φίλους του Παναθηναϊκού να έχουν προμηθευτεί εισιτήρια, άγνωστο ότι τα έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Έχουν βγει πρώτοι υπολογισμοί ότι θα είναι περίπου 8 με 9.000 οι φίλοι του Ολυμπιακού, 3.000 περίπου οι Τούρκοι της Φενέρμπαχτσε, 1.500 της Βαλένθια και 500 η μικρή, το γαλατικό χωριό της Ρεάλ. Πάντα οι λιγότεροι είναι. Τώρα από εκεί πέρα.
1: Άλλα μεταγραφικά έχουμε.
9: Και εσύ μεταγραφικά θες εκεί?
1: Ναι, θέλω μεταγραφικά, ναι.
9: Ναι, θέλω να σου πω ότι ένας Ιταλός έγραψε σήμερα, αμφιβόλου αξιοπιστίας, ότι ο Μοντέρο κλείνει στον Ολυμπιακό. Αλλά δεν φαίνεται. Οι πρώτες φορές δεν φαίνονται, τουλάχιστον τα ρεπορτάζ.
1: Στο μπάσκετ δεν έχουμε κάποια κίνηση, έτσι.
9: Τίποτα. Στο μπάσκετ Final Four δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Ο κύριος Αταμάν θα παραμείνει στην θέση του.
9: Ο κύριος Αταμάν, από ό,τι φαίνεται, θα παραμείνει στη θέση του μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος της Basket League. Αυτό άφησε να νοηθεί τουλάχιστον με ένα απόστα ξημερώματο Δημήτρη Γιαννακόπουλος, χωρίς να αναφερθεί στον Τούρκο. Έδειξε το γνωστό τραπεζάκι στο Σούνιο. Είπε ότι δυστυχώς δεν θα βάλουμε φέτος το τρόπαιο της EuroLeague. Έχουμε ήδη όμως το κύπελο Ελλάδος που είναι πολύ μεγάλο και θα βάλουμε πρώτα ο Θεός και το τρόπαιο του πρωταθλητή Ελλάδος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε και πάλι στον Δήμαρχο, τον κύριο Ιάννη Φωστηρόπουλο, τον Δήμαρχο του Παλαιοφαλήρου. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, και πάλι.
11: Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη για διακοπή. Ελπίζω τα πολλά έργα που γίνονται κάποια στιγμή να αποκαταστήσουν και την κινητή τηλεφωνία.
1: Κύριε Δήμαρχε, λοιπόν, δυστυχώς και πάλι χάσαμε το Δήμαρχο. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να επικοινωνήσουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά το Δημαρχείο εκεί στο Παλαιό Φάληρο έχει εκενωθεί. Ωστόσο, οι οσμοί, όπως πρόλαβε να μας πει ο Δήμαρχος, δεν έχει τέλος πάντων υποχωρήσει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το δελτίο μας από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
12: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
13: Γιατρέ μου,
14: πείτε μου.
13: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
14: Μάλιστα.
13: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
15: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1.
25: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
26: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
27: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
26: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
27: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
28: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
29: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταδίκες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αγρίνιο, πλαστά μισθωτήρια και μαϊμούδος κοτόπια. Νέα σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη και τον εξάρτητου βουλευτή Ετωλοακαρνανίας, Μάριου Σαλμά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει το οδικό δίκτυο σε Άγιο Βλάση και Σκουτερά. Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δραστών για την απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς σε σπίτι στο Θέρμο Ετωλοακαρνανίας. 300 περίπου ακίνητα στην Ετωλοακαρνανία είναι προγραμματισμένα να εκπληστηριαστούν τους επόμενους μήνες. Δίκη ζητάει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα. Στο Αγρίνιο, το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, σύμφωνα με την Νίκη Φλόρου. Το Αγρίνιο χειροκροτεί την 8χρονη Δέσποινα Δημάκη, κατέλαβε την τρίτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό πιάνου στην Ιταλία. Το Σάββατο, 23 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης σε συναυλία τιμής για την ομάδα του Πανετολικού στον Παράς του 2009. Μία ημέρα πριν τον Θοδωρή Φέρη, η Κατερίνα Λιόλιου φέρνει το λογαριασμό στο Lake Party της Τριχονίδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους.
7: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εδώς μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταδίκες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αγρίνιο, πλαστά μισθωτήρια και μαϊμούβος κοτόπια. Νέα σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη και τον εξάρτητου βουλευτή Ετωλοακαρνανίας, Μάριο Σαλμά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει το οδικό δίκτυο σε Άγιο Βλάση και Σκουτερά. Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δραστών για την απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς σε σπίτι στο Θέρμο Ετωλοακαρνανίας. 300 περίπου ακίνητα στην Ετωλοακαρνανία είναι προγραμματισμένα να εκπληστηριαστούν τους επόμενους μήνες. Δίκη ζητάει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα. Στο Αγρίνιο, το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, σύμφωνα με την Νίκη Φλόρου. Το Αγρίνιο χειροκροτεί την 8χρονη Δέσποινα Δημάκη, κατέλαβε την τρίτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό πιάνου στην Ιταλία. Το Σάββατο, 23 Μαΐου στο Αγρίνιο ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης σε συναυλία τιμής για την ομάδα του Πανετολικού στον Παράς του 2009. Μία ημέρα πριν τον Θοδωρή Φέρι, η Κατερίνα Λιόλιου φέρνει το λογαριασμό στο Lake Party της Τριχονίδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
6: Πάω για τζιν και μου λέει πολύτρια.
7: Αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

0: πουλά. Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταδίκες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αγρίνιο, πλαστά μισθωτήρια και μαϊμούδος κοτόπια. Νέα σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη και τον εξάρτητου βουλευτή Ετωλοακαρνανίας, Μάριου Σαλμά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει το οδικό δίκτυο σε Άγιο Βλάση και Σκουτερά. Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δραστών για την απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς σε σπίτι στο Θέρμο Ετωλοακαρνανίας. 300 περίπου ακίνητα στην Ετωλοακαρνανία είναι προγραμματισμένα να εκπληστηριαστούν τους επόμενους μήνες. Δίκη ζητάει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα. Στο Αγρίνιο, το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, σύμφωνα με την Νίκη Φλόρου. Το Αγρίνιο χειροκροτεί την 8χρονη Δέσποινα Δημάκη, κατέλαβε την 3η θέση σε διεθνή διαγωνισμό πιάνο στην Ιταλία. Το Σάββατο, 23 Μαΐου στο Αγρίνιο ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης σε συναυλία τιμής για την ομάδα του Πανετολικού στον Παράς του 2009. Μία ημέρα πριν τον Θοδωρή Φέρη, η Κατερίνα Λιόλιου φέρνει το λογαριασμό στο Lake Party της Τριχονίδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
7: αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
8: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
9: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
9: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
8: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις.

0: κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταδίκες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αγρίνιο, πλαστά μισθωτήρια και μαϊμούδος κοτόπια. Νέα σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη και τον εξάρτητου βουλευτή Ετωλοακαρνανίας, Μάριου Σαλμά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει το οδικό δίκτυο σε Άγιο Βλάση και Σκουτερά. Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δραστών για την απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς σε σπίτι στο θέρμο Ετωλοακαρνανίας. 300 περίπου ακίνητα στην Ετωλοακαρνανία είναι προγραμματισμένα να εκπληστηριαστούν τους επόμενους μήνες. Δίκη ζητάει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα. Στο Αγρίνιο, το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, σύμφωνα με την Νίκη Φλόρου. Το Αγρίνιο χειροκροτεί την 8χρονη Δέσποινα Δημάκη, κατέλαβε την 3η θέση σε διεθνή διαγωνισμό πιάνο στην Ιταλία. Το Σάββατο, 23 Μαΐου στο Αγρίνιο ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης σε συναυλία τιμής για την ομάδα του Πανετολικού στον Παράς του 2009. Μία ημέρα πριν τον Θοδωρή Φέρη, η Κατερίνα Λιόλιου φέρνει το λογαριασμό στο Lake Party της Τριχονίδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών: Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταδίκες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αγρίνιο, πλαστά μισθωτήρια και μαϊμούβος κοτόπια. Νέα σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη και τον εξάρτητου βουλευτή Ετωλοακαρνανίας, Μάριο Σαλμά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει το οδικό δίκτυο σε Άγιο Βλάση και Σκουτερά. Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δραστών για την απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς σε σπίτι στο Θέρμο Ετωλοακαρνανίας. 300 περίπου ακίνητα στην Ετωλοακαρνανία είναι προγραμματισμένα να εκπληστηριαστούν τους επόμενους μήνες. Δίκη ζητάει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα. Στο Αγρίνιο, το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, σύμφωνα με την Νίκη Φλόρου. Το Αγρίνιο χειροκροτεί την 8χρονη Δέσποινα Δημάκη, κατέλαβε την 3η θέση σε διεθνή διαγωνισμό πιάνο στην Ιταλία. Το Σάββατο, 23 Μαΐου στο Αγρίνιο ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης σε συναυλία τιμής για την ομάδα του Πανετολικού στον Παράς του 2009. Μία ημέρα πριν τον Θοδωρή Φέρη, η Κατερίνα Λιόλιου φέρνει το λογαριασμό στο Lake Party της Τριχονίδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: πάνους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Oh, my God.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
6: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταδίκες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αγρίνιο, πλαστά μισθωτήρια και μαϊμούδος κοτόπια. Νέα σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη και τον εξάρτητου βουλευτή Ετωλοακαρνανίας, Μάριο Σαλμά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει το οδικό δίκτυο σε Άγιο Βλάση και Σκουτερά. Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δραστών για την απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς σε σπίτι στο φέρμα Ετωλοακαρνανίας. 300 περίπου ακίνητα στην Ετωλοακαρνανία είναι προγραμματισμένα να εκπληστηριαστούν τους επόμενους μήνες. Δίκη ζητάει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα. Στο Αγρίνιο, το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, σύμφωνα με την Νίκη Φλόρου. Το Αγρίνιο χειροκροτεί την 8χρονη Δέσποινα Δημάκη, κατέλαβε την τρίτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό πιάνο στην Ιταλία. Το Σάββατο, 23 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης σε συναυλία τιμής για την ομάδα του Πανετολικού στον Παράς του 2009. Μία ημέρα πριν τον Θοδωρή Φέρι, η Κατερίνα Λιόλιου φέρνει το λογαριασμό στο Lake Party της Τριχονίδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
5: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταδίκες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αγρίνιο, πλαστά μισθωτήρια και μαϊμούδος κοτόπια. Νέα σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη και τον εξάρτητου βουλευτή Ετωλοακαρνανίας, Μάριο Σαλμά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει το οδικό δίκτυο σε Άγιο Βλάση και Σκουτερά. Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δραστών για την απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς σε σπίτι στο φέρμα Ετωλοακαρνανίας. 300 περίπου ακίνητα στην Ετωλοακαρνανία είναι προγραμματισμένα να εκπληστηριαστούν τους επόμενους μήνες. Δίκη ζητάει η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα. Στο Αγρίνιο, το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, σύμφωνα με την Νίκη Φλόρου. Το Αγρίνιο χειροκροτεί την 8χρονη Δέσποινα Δημάκη, κατέλαβε την τρίτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό πιάνου στην Ιταλία. Το Σάββατο, 23 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης σε συναυλία τιμής για την ομάδα του Πανετολικού στον Παράς του 2009. Μία ημέρα πριν τον Θοδωρή Φέρη, η Κατερίνα Λιόλιου φέρνει το λογαριασμό στο Lake Party της Τριχονίδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταδίκες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αγρίνιο, πλαστά μισθωτήρια και μαϊμούδο σκοτόπια. Νέα σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη και τον εξάρτητου βουλευτή Ετωλοακαρνανίας, Μάριου Σαλμά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει το οδικό δίκτυο σε Άγιο Βλάση και Σκουτερά. Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δραστών για την απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς σε σπίτι στο Θέρμα Ετωλοακαρνανίας. 300 περίπου ακίνητα στην Ετωλοακαρνανία είναι προγραμματισμένα να εκπληστηριαστούν τους επόμενους μήνες. Δίκη ζητάει η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα. Στο Αγρίνιο, το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, σύμφωνα με την Νίκη Φλόρου. Το Αγρίνιο χειροκροτεί την 8χρονη Δέσποινα Δημάκη, κατέλαβε την 3η θέση σε διεθνή διαγωνισμό πιάνου στην Ιταλία. Το Σάββατο, 23 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης σε συναυλία τιμής για την ομάδα του Πανετολικού στον Παράς του 2009. Μία ημέρα πριν τον Θοδωρή Φέρη, η Κατερίνα Λιόλιου φέρνει το λογαριασμό στο Lake Party της Τριχονίδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Μυρό παλιό έχει απομείνει. Πώς να δικάσω μια ζωή και έναν αστέρι το πρωί που τρέμω σβήνει στο ερυπωμένο καφιλιό. Ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξες!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταδίκες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αγρίνιο, πλαστά μισθωτήρια και μαϊμούδος κοτόπια. Νέα σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη και τον εξάρτητου βουλευτή Ετωλοακαρνανίας, Μάριου Σαλμά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει το οδικό δίκτυο σε Άγιο Βλάση και Σκουτερά. Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δραστών για την απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς σε σπίτι στο φέρμα Ετωλοακαρνανίας. 300 περίπου ακίνητα στην Ετωλοακαρνανία είναι προγραμματισμένα να εκπληστηριαστούν τους επόμενους μήνες. Δίκη ζητάει η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα. Στο Αγρίνιο, το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, σύμφωνα με την Νίκη Φλόρου. Το Αγρίνιο χειροκροτεί την 8χρονη Δέσποινα Δημάκη, κατέλαβε την 3η θέση σε διεθνή διαγωνισμό πιάνο στην Ιταλία. Το Σάββατο, 23 Μαΐου στο Αγρίνιο ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης σε συναυλία τιμής για την ομάδα του Πανετολικού στον Παράς του 2009. Μία ημέρα πριν τον Θοδωρή Φέρη, η Κατερίνα Λιόλιου φέρνει το λογαριασμό στο Lake Party της Τριχονίδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνω.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταδίκες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αγρίνιο, πλαστά μισθωτήρια και μαϊμούβος κοτόπια. Νέα σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη και τον εξάρτητου βουλευτή Ετωλοακαρνανίας, Μάριου Σαλμά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει το οδικό δίκτυο σε Άγιο Βλάση και Σκουτερά. Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δραστών για την απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς σε σπίτι στο Θέρμο Ετωλοακαρνανίας. 300 περίπου ακίνητα στην Ετωλοακαρνανία είναι προγραμματισμένα να εκπληστηριαστούν τους επόμενους μήνες. Δίκη ζητάει η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα. Στο Αγρίνιο, το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, σύμφωνα με την Νίκη Φλόρου. Το Αγρίνιο χειροκροτεί την 8χρονη Δέσποινα Δημάκη, κατέλαβε την 3η θέση σε διεθνή διαγωνισμό πιάνου στην Ιταλία. Το Σάββατο, 23 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης σε συναυλία τιμής για την ομάδα του Πανετολικού στον Παράς του 2009. Μία ημέρα πριν τον Θοδωρή Φέρι, η Κατερίνα Λιόλιου φέρνει το λογαριασμό στο Lake Party της Τριχονίδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταδίκες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αγρίνιο, πλαστά μισθωτήρια και μαϊμούδος κοτόπια. Νέα σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη και τον εξάρτητου βουλευτή Ετωλοακαρνανίας, Μάριου Σαλμά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει το οδικό δίκτυο σε Άγιο Βλάση και Σκουτερά. Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δραστών για την απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς σε σπίτι στο θέρμα Ετωλοακαρνανίας. 300 περίπου ακίνητα στην Ετωλοακαρνανία είναι προγραμματισμένα να εκπληστηριαστούν τους επόμενους μήνες. Δίκη ζητάει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα. Στο Αγρίνιο, το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, σύμφωνα με την Νίκη Φλόρου. Το Αγρίνιο χειροκροτεί την 8χρονη Δέσποινα Δημάκη, κατέλαβε την τρίτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό πιάνο στην Ιταλία. Το Σάββατο, 23 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης σε συναυλία τιμής για την ομάδα του Πανετολικού στον Παράς του 2009. Μία ημέρα πριν τον Θοδωρή Φέρη, η Κατερίνα Λιόλιου φέρνει το λογαριασμό στο Lake Party της Τριχονίδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

μόνος μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

κάπου εξόδου έχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χάλας. Και ροκακία δεν κράτησμα από ρου. Πώς τους αντέχεις.

Δίκη μας κι εγώ το πιάσαμε εσύ κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν τρέχει. Και μ' αγάπης και σ' αγάπω πιο δυνατά με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου, βρέχει δεν βρέχει.

ταμπέλες φτιαγμένες από ανάγλυφα χέρια. Thank you.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταδίκες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αγρίνιο, πλαστά μισθωτήρια και μαϊμούδος κοτόπια. Νέα σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη και τον εξάρτητου βουλευτή Ετωλοακαρνανίας, Μάριου Σαλμά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει το οδικό δίκτυο σε Άγιο Βλάση και Σκουτερά. Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δραστών για την απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς σε σπίτι στο φέρμα Ετωλοακαρνανίας. 300 περίπου ακίνητα στην Ετωλοακαρνανία είναι προγραμματισμένα να εκπληστηριαστούν τους επόμενους μήνες. Δίκη ζητάει η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα. Στο Αγρίνιο, το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, σύμφωνα με την Νίκη Φλόρου. Το Αγρίνιο χειροκροτεί την 8χρονη Δέσποινα Δημάκη, κατέλαβε την 3η θέση σε διεθνή διαγωνισμό πιάνο στην Ιταλία. Το Σάββατο, 23 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης σε συναυλία τιμής για την ομάδα του Πανετολικού στον Παράς του 2009. Μία ημέρα πριν τον Θοδωρή Φέρι, η Κατερίνα Λιόλιου φέρνει το λογαριασμό στο Lake Party της Τριχονίδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.